0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι.

0: παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: είμαστε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και όχι μόνο. Μπορείς την Παρασκευούλα να τη δεις και διαφορετικά, εκτός από ζάχαρη και μέλι, τις περισσότερες φορές. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα καλωσορίσατε 2 το Οκτώβρη.
1: Καλώς τους. Κοσμάς και Τραμάδος, Επιβαλή, εδώ κλείνουμε την εβδομάδα μας, Παρασκευούλα σήμερα.
0: Έτσι, ωραία. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
1: 2 Οκτώβρη.
0: Να σας φτιάξουμε τη διάθεση, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε γενικά.
0: Σημειώστε το αυτό. Έτσι, ούτε χθες ούτε προχθές μας βγήκε κανένα ζόρι μεγάλο. Έτσι, ελπίζω σήμερα να μην έχουμε τίποτα ιδιαίτερο εδώ στην εκπομπή.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον
0: Ιουστίνο. Να μας βγει καμιά γκρίνια εννοώ.
1: Στον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά, σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Κάντε κάτι ή χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
0: Σα χαζί, ξέρω και εγώ, χαμογελάτε.
1: Χαμογελάτε και κάντε τους άλλους να ανησυχούν.
0: Μέχρι εκεί, μέχρι
1: και
0: εκεί.
1: Διεθνής ημέρα μη βίας.
0: Μη βίας.
1: Μη βίας.
0: Μάλιστα. Ό,τι πεις, εσύ. Μόνο βία βλέπω, δεν βλέπω και κάτι άλλο γύρω μας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, με το ξεκίνημα σήμερα, Παρασκευή, θα πούμε κάτι ευχάριστο. Έτσι θα βοτήξουμε στα βαθιά.
1: Oh.
0: Έτσι, και θα πούμε τα 5 σημάδια. Προσοχή. Έτσι, δώστε προσοχή εσείς που ενδιαφέρεστε. Τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι βγαίνεις με ψυχοπαθή.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε.
0: Έτσι, προσοχή. Εγώ δίνω συμβουλές για το Σαββατοκυριακό. Διαβάζω πράγματα και θαύματα που γίνονται σε ζευγάρια. Μην κοιτάς που δεν τα λέμε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, 5 σημάδια ότι ο άλλος είναι ψυχοπαθής. Προσέξτε. Έλλειψη τύψεων και συνείδησης. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βλάψουν ανθρώπους οικονομικά, συναισθηματικά, ακόμα και σωματικά, αν πρόκειται να κερδίσουν κάτι από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ενεργούν αποκλειστικά για προσωπικό κέρδος. Έχουν πλήρη επίγνωση του σωστού και του λάθους, του ηθικού και του ανήθικου, αλλά το συμφέρον τους είναι αυτό που υπερισχύει πάντα, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους γύρω τους, ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς τους.
1: Μάλιστα.
0: Έλλειψη ενσυναίσθησης. Έτσι. Η περιφρόνηση των συναισθημάτων και των δικαιωμάτων των άλλων είναι ανίκανοι σε μεγάλο βαθμό να αισθανθούν λύπη, μετάνοια ή άλλο φυσιολογικό συνέστημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αναγνωρίζονται. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωριστούν, καθώς παρουσιάζονται ως σαγηνευτικοί, γοητευτικοί, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θα τους περιέγραφαν ως ευχάριστους, πραγματικά χαρακτηματικούς, ακόμα και ως καλούς ανθρώπους.
1: Τι λες, βρε παιδί μου.
0: Μια χαρά θέατρο μπορούν να παίξουν. Και τέλος, είναι ανεύθυνη. Ανευθυνότητα με αποτυχία διατήρηση σταθερής εργασίας και περάτωση των οικονομικών υποχρεώσεων, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Ανοίξτε το εργοτήσιο να τρώνω.
1: Τώρα μισό λεπτάκι.
0: Να. Έτσι που λες.
1: Μάλιστα.
0: Δώστε προσοχή με ποιους τύπους βγαίνετε, παιδιά.
1: Καλά, ότι θέλει προσοχή, πάντα θέλει προσοχή. Να προσέχουμε τις παρέες μας, γιατί δεν ξέρεις που μπορείς να μπλέξεις και τι μπορεί να συμβεί.

0: Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο νερό.
1: Έτσι, να δροσιστεί λίγο ο κοσμάς εδώ πέρα που προσπάθει και μια φούντωση.
0: Να φάμε ένα κουλουράκι που έχει μείνει εδώ από χθες.
1: Είναι καλό.
0: Είναι νόστιμα.
1: Δεν είχες αφήσει ανοιχτή την τσάντα να ξεραθούμε.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος μας βρίσκεται, γινόμαστε φίλοι, τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Εδώ λοιπόν εμείς επικοινωνούμε, εδώ τα λέμε, εδώ τα βρίσκουμε.
0: Και έτσι όπως μαζευόμαστε, έτσι σιγά σιγά.
1: Φθινοποριάζει.
0: Έτσι, έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε. Στη συνέχεια.
1: Αν ωστόσο δεν ξέρετε πού να μας βρείτε για να μας στείλετε τα μηνύματα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λακτινικούς χαρακτήρες στα social media.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάνς άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες εσύ που μας ακούς. Έτσι, συντονίσου εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί είμαστε.
1: Καλώς μας ήρθες στην
0: παρέα. Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη ζωή και όχι τίποτα από τα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον. Σε αυτά τα γκρίζα.
1: Εμείς γενικότερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Μπας και μας μείνει τίποτα, μπας και θυμηθούμε κάτι και αλλάξουμε λίγο τη στάση μας απέναντι στα πράγματα. Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. 1968 είχαμε τη σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα είχαν διαδηλώσει ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, είχαν χάσει τη ζωή τους 260 άτομα και 1.200 είχαν τραυματιστεί. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2016, όργη και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα που ένιωθαν οι Έλληνες πολίτες, 7 στους 10 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Οκτωβρίου.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, να ένα ζήτημα που μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα που δεν είπαμε χθες.
1: Λόλα, να ένα μιλώ, για πες.
0: Για την πρόταση γάμου.
1: Α.
0: Σου έχουν κάνει πολλές φορές ή μία ήταν και η τελευταία?
1: Μου έχουν κάνει...
0: Ή έχεις κάνει εσύ, θα μπορούσε να έχεις κάνει και εσύ.
1: Όχι, δεν έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί γενικά ένιωθα ότι ποτέ δεν με αφορούσε ο γάμος.
0: Καλέ, ναι.
1: Μου έχουν κάνει...
0: Και έτσι η Εύη που δεν την αφορούσε ο γάμος είναι παντρεμένη με παιδί.
1: Ναι.
0: Εγώ που με αφορούσε δεν είμαι.
1: Κάτσε, δεν με μπερδεύεις.
0: Ψάχνει τώρα, μετράει τις φορές που έχει προτάσεις γάμου.
1: Είχα...
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τρεις. Και στην τέταρτη είπα το ναι.
0: Στην τέταρτη.
1: Όχι από τον ίδιο άνθρωπο.
0: Από άλλους.
1: Ναι.
0: Είναι τέσσερις διαφορετικοί λοιπόν.
1: Οκ.
0: Τι διαφορετικό είχαν όλοι αυτοί? Δηλαδή, ας πούμε, δεν ήταν η ώρα τους, δεν ήταν οι χαρακτήρες, δεν έκαναν.
1: Κοίτα,
0: τι?
1: Η πρώτη πρόταση ήταν, ήμουνα σε μικρή ηλικία. Ο άνθρωπος ήταν αυτό που θα πούμε γεια σας τελείως. Του λες ότι ξέρεις, αγόρι μου, δεν μου κάνεις, θέλω να χωρίσουμε. Και την επόμενη μέρα σου σκάει ότι σε παίρνει τηλέφωνο, θέλω κάτι να σου ζητήσω, θέλω να συζητήσουμε λίγο κάτι και αυτό. Και σου σκάει με μονόπετρο. Τι δεν έχεις καταλάβει, αγόρι μου? Αυτό ήταν το πρόβλημά μου, νομίζεις? Εσύ δεν μου κάνεις.
0: Δεν ενέδωσες όμως.
1: Είναι εδώ σου, παιδί μου, πας καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν έτσι κάτι τέτοιο, βρε παιδί μου.
0: Είναι παραστική δηλαδή οι τρεις από τους τέσσερις. Εννοώ δηλαδή ότι δεν είχαν ουσιαστικά βάση και ουσία να σου κάνουν.
1: Ίσως ο ένας να είχε, έτσι, είχε λίγο ένας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαζί μου. Αλλά ήταν αυτή η κατάσταση που νιώθεις ότι ο άλλος σε πνίγει, ότι θέλει να σε βάλει σε ένα χρυσό κλουβί. Έτσι, να σε έχει εκεί να κελαϊδά στο καναρίνι το δικό του. Όχι, ναι, αυτό. Και εγώ
0: δεν θα μιλήσουμε για ζώδια.
1: Δεν είμαι σε τέτοια κατάσταση ως δίδυμος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήθελα αέρα-αέρα και με πιάνανε διάφορα.
0: Πρόσεχε.
1: Έχουμε ένα αντισηπτικό εδώ μέσα. Το οποίο το πατάς και πετάει αλλού για αλλού.
0: Δεν ξέρεις όμως που θα πετάξει.
1: Παραλίγο να πέσει μες στα μάτια μου.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Εσύ πόσες?
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, μέχρι και πέρυσι. Στα 49 μου έκανα για πρώτη φορά.
1: Και,
0: έτσι, και...
1: πρόκοψε.
0: Τελικά δεν είναι. Όχι, δεν πήρε αρνητική. Ήτανε μια χαρά ήταν η όλη υπόθεση, αλλά μάλλον η εξέλιξη ήταν αρνητική, τι να πω. Πάντως τη φορά που παντρεύτηκα, γιατί έχω παντρευτεί,
1: ναι,
0: μου κάνανε. Δεν έκανα εγώ.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Αυτό δεν ξέρω. Για άλλους είναι κακό. Έτσι. Για άλλους είναι κακό.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί.
0: Ούτε εμένα με ενόχλησε ποτέ. Έτσι. Δεν είχα το μυαλό μου να παντρευτώ. Δεν με διέφερε αυτό δηλαδή.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Και να είσαι και 30 χρονών ή 25, ξέρω και εγώ, να το σκέφτεσαι και όλα αυτά. Εμένα με διέφερε να είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Έτσι. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που εννοούνται όταν έχει σπίτι και οικογένεια.
1: Εγώ τώρα να ρωτήξω κάτι.
0: Έλα, πες το.
1: Αυτή η συζήτηση για τις προτάσεις γάμου, πώς προέκυψε?
0: Έτσι μου ήρθε εμένα να το ανοίξουμε αυτό το θέμα κάποια στιγμή.
1: Α, φαντάστηκα ότι κάτι θα είχαμε, βρε παιδί μου. Κάποια πρόσφατη πρόταση γάμου, ότι κάτι συνέβηκε.
0: Όχι. Έχουμε παραμείνει εκεί που ήμασταν. Καταλάβες. Αλλά ήθελα γενικότερα έτσι το συνέστημα αυτό. Δηλαδή, πώς νιώθει μια γυναίκα κυρίως όταν της κάνεις πρόταση γάμου? Καταλαβαίνεις.
1: Ρωτάς λάθος άνθρωπο.
0: Και είναι άκυρη τελικά. Δηλαδή είναι άκυρος αυτός, ας πούμε. Ή βγαίνει άκυρος, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, γενικότερα θεωρώ γενικά, έτσι, γενικά, όχι ειδικά, θεωρώ ότι το να προτείνεις σε έναν άνθρωπο, να πεις μάλλον σε έναν άνθρωπο ότι θεωρείς ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλεις και μπορείς να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί του, είναι κάτι πολύ τιμητικό.
0: Είναι κάτι ξεχωριστό όμως κιόλας.
1: Και είναι κάτι πολύ τιμητικό, σου λέει,
0: ναι,
1: ο άλλος.
0: Για να είναι τιμητικό, όπως το λες, πρέπει να το έχει κάνει ελάχιστες ως μία φορά. Γιατί αν το έχει κάνει σε άλλες 20 το προηγούμενο χρόνο, δεν είναι και πολύ τιμητικό. Έτσι δεν είναι? Εγώ στη δικιά μου την περίπτωση, ας πούμε, το να το κάνεις πρώτη φορά στις 49 νομίζω ότι έχει μια αξία.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή όταν στα 30 σου κάνουν και εσύ δεν κάνεις, έτσι, νομίζω ότι για να το έχεις πάρει η απόφαση σημαίνει ότι να το κάνεις όλο αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το κάνουν, μπορεί να το κάνουν 20 φορές το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η διαφορά.
1: Εντάξει, κοίτα, σου λέω, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το σημαντικό. Ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι κάτι το σημαντικό.
0: Ναι, θα έπρεπε, όχι ότι ναι. Είναι, θα έπρεπε.

0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά θέματα τα οποία έτσι είναι προς συζήτηση. Ας πούμε η ΕΡΤ,
1: ναι,
0: η ΕΡΤ γενικότερα. Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Εντελώς.
0: Εγώ συζήτησα με άνθρωπο, με ηθοποιό, τις τελευταίες μέρες που παίρνει και μέρος σε μία από αυτές τις σειρές.
1: Ναι.
0: Τάσος Κωστής λέγεται.
1: Ναι.
0: Όπου μου λέει ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να δω πάλι αυτό να συμβαίνει, δηλαδή να υπάρχει μια οργάνωση έτσι ώστε να λειτουργήσει η μυθοπλασία στην ΕΡΤ με καλό τρόπο, με όμορφο τρόπο. Και νομίζω ότι χωρίς να κάνουμε διαφήμιση, έτσι κι αλλιώς κρατικό κανάλι είναι, σιγά σιγά νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του, δηλαδή.
1: Έχει,
0: που τα πληρώνουμε όλοι.
1: Έχει βάσιμες αξιώσεις.
0: Α, ναι. Έχει και το Netflix,
1: το
0: οποίο
1: Netflix
0: είναι επίσης ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Είδα ένα ντοκιματέρ για το Θεό με τον Morgan Freeman τις προηγούμενες μέρες, πάρα πολύ ωραίο. Έχει ντοκιματέρ, έχει ταινίες, έστω και αν είναι λίγο παλιότερες. Έτσι, και γενικότερα έχει έναν άλλο πολιτισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια. Λοιπόν, βλέπεις, έχουμε διάφορα να συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο οι προτάσεις γάμου.
1: Όχι,
0: λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223.

0: 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, είναι 2 το Οκτώβρη. Έβιβα λύκος μας και δραμάδος εδώ. Έχουμε θεσπίσει από την προηγούμενη εβδομάδα
1: έχουμε.
0: Να σας ταξιδεύουμε σε κάποιο μέρος εκτός Ελλάδας. Έτσι σύντομα, σε ένα λεπτό δηλαδή. Να σας δίνουμε έτσι κάποιες ιδέες που αν έχετε χρήματα μπορείτε να πάτε τις γιορτές, ή αν δεν έχετε να μαζεύετε, μπας και πάτε. Είναι και αυτό.
1: Να μαζεύετε, εντάξει, και αυτό δύσκολο μπορεί να είναι για κάποιους, αλλά παιδιά, ας βάλουμε στόχους.
0: Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε προτείνει
1: Στοκχόλμη.
0: Βεβαίως. Τώρα λοιπόν θα σας προτείνω εγώ Μιλάνο. Εδώ Μιλάνο. Δίπλα. Εδώ δίπλα, γειτονικά ρε παιδί μου. Έτσι, Χριστούγεννα θες, Πρωτοχρονιά θες. Μιλάνο. Το Μιλάνο, παιδιά, δεν είναι σαν τη Ρώμη. Καμία σχέση. Έτσι, η Ρώμη είναι ένα μέρος που επίσης μπορείς να πας Χριστούγεννα.
1: Αλλά θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή.
0: Ναι, αλλά μπορείς να πας Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Η Ρώμη είναι ένα, ας πούμε, τεράστιο ανοιχτό μουσείο, θα έλεγες. Το Μιλάνο δεν είναι έτσι. Έτσι, από δικιά μου εμπειρία, το Μιλάνο είναι υπέροχο, καταπληκτικό, μαγαζιά, ρούχα, κόσμος, δεν ξέρω κι εγώ, θα βρεις εκεί και κάποια καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, αν προχωρήσεις λίγο πιο μέσα στα στενάκια, μπορείς να δεις μια άλλη Ιταλία, ένα άλλο Μιλάνο, πολύ πιο φτωχό. Έτσι, έχει ένα καλό το Μιλάνο, εκτός όλων των άλλων, ότι μπορείς με ένα τρένο, από αυτά τα ωραία όμως, όχι σαν τα δικά μας, έτσι, να το πάρεις το τρένο και να σε πάει Πέργαμο, που είναι υπέροχο γιατί είναι κάστρο, είναι ωραίο σημείο, να περάσεις δηλαδή όλη μέρα εκεί, παίρνοντας, κάνει γύρω στα 50 λεπτά και κοστίζει 5 ευρώ και 20 λεπτά το άτομο. Με το τρένο να πας και 5 ευρώ να γυρίσεις, εννοείται. Είναι μια ωραία εκδρομή. Όπως επίσης μπορείς να πάρεις το τρένο και να πας Λίμνη Κόμο. Δηλαδή με ένα τρένο το οποίο δεν θα σου πάρει παραπάνω από 50 λεπτά με μια ώρα, μπορείς να πας σε ωραία μέρη. Λίμνη Κόμο μπορεί να συναντήσεις και τον Τζορτζ Κλούνεϊ εκεί, άμα είσαι πολύ τυχερός, τυχερή.
1: Κοίτα, άμα μου πεις για τον Τζόνι τον Ντέπι, ναι, να πάω να το συναντήσω. Oh, τώρα
0: και εσύ κόλλημα
1: τώρα. Τον Τζόρτζ τον Κλούνι, είναι και η Αμαλέλα Μουντίνη, εγώ δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ένα, ότι εγώ θα σου προτείνω καλύτερα να πάτε Πέργαμο από το Μιλάνο, όσες μέρες, εκτός και αν πάτε μόνο 2 μέρες, δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, ας πούμε, να έχεις μια εβδομάδα να ταξιδέψεις ωραία, να έχεις μια άνεση. Λοιπόν, στο Πέργαμο είναι καλύτερο για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει εσείς, αν έχετε μια άλλη γνώμη. Εγώ που έχω πάει είναι υπέροχα, καταπληκτικά για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Άντε και φώτα.

0: τι έχουμε?
1: Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καταρχάς να σου πω μια απίθανη ιστορία, η οποία δεν είναι από κάπου, να πεις, μας έρχεται από τα εξωτερικά.
0: Α, είναι δικιά μας εδώ.
1: Είναι εμείς ντόπια.
0: Παράγουμε δικές μας ιστορίες, ναι.
1: Στερεά Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μία γιαγιά 80 ετών βρέθηκε στα δικαστήρια κατηγορούμενη για βάναυση μεταχείριση στο ζώο της. Mm-hmm. Το ζώο της...
0: Τι ζώο είχε?
1: Ένα γαϊδαράκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν του είχε κόψει τα νύχια και η φιλοζωική την κατηγόρησε ότι είχε βάναυση μεταχείριση απέναντι στο ζώο, τη μήνυσε και της πήρε το γάιδαρο.
0: Μια χαρά.
1: Στο δικαστήριο όμως αθώθηκε. Να. Βεβαίως.
0: Ο γάιδαρος επιστράφει.
1: Η γιαγιά ισχυρίστηκε στον πρόεδρο της έδρας ότι ουδέποτε κακομεταχειρίστηκε το γαϊδουράκι της, ενώ η συγκίνησή της ήταν τέτοια που δεν άντεξε και κατέληξε να κλαίει με λυπούς.
0: Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, αυτού το είδους τα ζώα, τα άλογα και τα γαϊδούρια είναι βοηθητικά σε κάποιες περιοχές ακόμα, και αν είναι και συνήθεια μεγάλων ανθρώπων που είναι 70-80 χρονών, είναι το εργαλείο τους, όπως είναι για μας το αυτοκίνητο, ας πούμε.
1: Τώρα, ο τρόπος ο οποίος... Και η παρέα τους κάποιες φορές.
0: Μερικές φορές, ναι, άμα είσαι μόνος σου, φτάνεις να μιλάς με τα ζώα, όντως. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τώρα ότι κακομεταχειρίζεις το γάιδαρο, αν το χτύψει λίγο εδώ, λίγο εκεί.
1: Όχι, γιατί παλιότερα... Δεν του είχε κόψει τα νύχια.
0: Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, γιατί, ας πούμε, παλιότερα θα δεν τα κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή, δεν κοιτάγανε τόσο. Τώρα έχουμε φτάσει σε υποχόντριες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι όντως κακομεταχειρίζονται τα ζώα.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κακομεταχειρίζονται ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι προηγούνται αυτοί.
1: Θα προτιμούσα να μην το γενικεύουμε. Ότι είναι καλό να τα φροντίζουμε όλα.
0: Όλα είναι καλό, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που έχουν ζήσει έτσι, μην τους κατηγορούμε. Έχουν μάθει διαφορετικά. Ίσως και σίγουρο να είναι ότι τα αγαπάνε περισσότερο τα ζώα από νεότερους. Εγώ αυτό το πιστεύω. Δεν νομίζω κάποια η οποία θα έκλαιγε έτσι όπως λες εσύ μέσα στο δικαστήριο. Mm-hmm. Όταν την κατηγορούν ότι έχει κακομεταχειριστεί το ζώο της, τέλος πάντων.
1: Πάντως για να αθωθεί η γυναίκα προφανώς και δεν ίσχυε κάτι από όλα αυτά.

0: Φτάσαμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Να σας θυμίσουμε τελευταία φορά ότι έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram για επικοινωνία.
1: Απολέχει ο Μπακτσές μας.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι. Όλα εκεί.
1: Εκεί θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καθημερινά μαζί σας για 2 ώρες από Δευτέρα όσο Παρασκευή. Έτσι μπήκαμε έτσι λίγο πιο γερά στο φθινόπωρο από σήμερα. Το νιώθουμε. Ευχόμεθα τα καλύτερα.
1: Κόσμα, σε θέλω συγκεντρωμένο τώρα, άσε τις ευχές κατά μέρους. Έχω έρευνα η οποία ανατρέπει τα δεδομένα.
0: What's up, Doc? Για λόγια.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε.
0: Συγκεντρώνουμε.
1: Λοιπόν, όχι το καλοκαίρι, αλλά το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για σεξ.
0: Καλέ, ναι. Και το καλοκαίρι καλή είναι η εποχή.
1: Σου λέει ότι η καλύτερη εποχή για σεξ είναι το φθινόπωρο. Γιατί όμως?
0: Έχει περισσότερη υγρασία.
1: Τα επίπεδα της τεστοστερόνης που συνδέονται με τη διάθεση για σεξ τους άντρες είναι πιο ψηλά το φθινόπωρο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου.
0: Το θέμα είναι να βρεις παρτενέρ που να έχει την ίδια.
1: Τεστοστερόνη, ιστρογόνα θέλεις.
0: Ιστρογόνα θέλω, ναι, όντως, αλλά την ίδια αναλογία αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Perception, επιπλέον οι άντρες βρίσκουν πιο γοητευτικές τις γυναίκες όταν ο καιρός αρχίζει να ψυχραίνει.
0: Ισχύει αυτό.
1: Επίσης λέει άλλη έρευνα, αποκαλύπτει ότι το γυναικείο σώμα γίνεται πιο θηλυκό με πιο στρογγυλούς γοφούς το φθινόπωρο. Κλεινόμαστε στο σπίτι και αρχίζουμε το φαΐ, κατάλαβες?
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάνει περισσότερο κρύο και σφίγγουν οι πατσές.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε. Δεν τρέπεσαι. Επίσης, μελετώντας...
0: Ενώ θέλει να μας πει τώρα η Εύη ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν τρως πολύ. Και έτσι δεν είσαι το ίδιο στρογγυλή.
1: Επίσης,
0: αυτοί όμως που βουτάνε σε κάτι χωριάτικες και κάτι τζατζίκι και κάτι πατάτες, ας πούμε, δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ.
1: Να
0: είναι κάποιος άλλος από έναν άλλο κόσμο.
1: Τηγανιτά κολοκυθάκια.
0: Να το βλέπεις. Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, επίσης σου λέει ότι μελέτησαν και κάποια μοτίβα που έχουν να κάνουν με τα relationship status. Το στάτους που έχουν στο Facebook ο κόσμος γενικά, ότι το φθινόπωρο γίνονται οι περισσότερες αλλαγές από ελεύθερος σε σχέση. Ενώ το καλοκαίρι έχουμε περισσότερους
0: κόσμους. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή το καλοκαίρι υπάρχουν πολλές οι οποίες θέλουν να είναι ελεύθερες. Για να πετάνε από κλαδάκι σε κλαδάκι.
1: Και άντρες όμως.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Είναι άλλο το στυλ του ενός, άλλο το στυλ του άλλου. Αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου πρέπει να τρυπώσεις. Κάπου πρέπει να τροπώσεις.
1: Να βρεις ένα καταφύγι.
0: Ναι. Καταλαβες. Πού θα πάει ο Τζιτζικάς?
1: Πάνετος, να σε πω. Ότι
0: στο σπίτι του Μέρμικα.
1: Από το Νοέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη είναι η πιο γόνιμη εποχή του χρόνου.
0: Αυτό. Είναι, πρέπει να κάνετε, να γονινοποιήσετε.
1: Οπότε, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα.
0: Έτσι.
1: Και το Νοέμβριο ξεκινάμε δουλίτσα.
0: Πάμε για δουλειά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Είναι μια είδηση την οποία κανονικά νομίζω θα έπρεπε να την έχουμε πει εχθές.
0: Ωραία, τι λέμε σήμερα.
1: Αλλά είναι από αυτές τις ειδήσεις που είναι στο κλίμα λίγο των ημερών. Ένας Αργεντίνος βουλευτής αποβλήθηκε γιατί καταγράφηκε από κάμερα να θοπεύει μια γυναίκα.
0: Τι λες ρε παιδί μου, τόσο κακό.
1: Και να της κατεβάζει την μπλούζα και κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης.
0: Α, ναι, από
1: του Κογκρέσου.
0: Αυτό
1: είναι στο κλίμα των ημερών.
0: Ο σύμβουλος, ο δημοτικός. Έχουμε πολλά.
1: Τώρα ήταν Αργεντίνος βουλευτής όμως και ήταν σε τηλεδιάσκεψη του Κογκρέσου.
0: Μωρέ, καλά έκανε.
1: Ο πολιτικός Χουάν Εμίλιο Αμέρι είχε πλάι του μία γυναίκα, την οποία άρχισε εκεί να κάνει δουλίτσα σιγά σιγά. Κατάλαβες.
0: Άμα σε εμπνέει ο άλλος, κάνεις δουλειά οπουδήποτε, δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς. Και στο δάσος και στο τραπέζι και στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
1: Διαβάζω την απολογία.
0: Τι απολογήθηκε κιόλας.
1: Ο 47χρονος Αμέρι, σε πλήρη σύγχυση, επιχείρησε να απολογηθεί.
0: Κοντά σε εμάς.
1: Λέγοντας ότι νόμιζε πως δεν είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ εκείνη τη στιγμή και δήλωσε. Εδώ στα κεντρικά της χώρας. Η σύνδεση είναι πολύ κακή. Η σύντροφός μου βγήκε από το μπάνιο και τη ρώτησα πως είναι τα επιθέματά της από σιλικόνη.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί ήταν πριν από 10 μέρες που έκανε την επέμβαση, κατάλαβες.
0: Όχι ακόμα.
1: Και εκεί,
0: για δώσε
1: στην Αργεντινή βάζουν όλοι οι επιθέματα σιλικόνη στο στήθος οι γυναίκες.
0: Ναι,
1: οπότε.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήθελε να τα δει, να τα φροντίσει, κατάλαβες.
0: Να δει, πήγε καλά η επένδυση.
1: Κάπως έτσι.
0: Και εκεί η επένδυση, πιστεύω έτσι. Ναι, αλλά δεν σκοτώνεις την κότα που σου δίνει χρυσά αυγά. Αυτό σε σχέση με τα χθεσινά που λέγαμε.
1: Χθεσινά, προχθέσινα, πότε ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Χθες.
1: Απλά τώρα καταλαβαίνεις. Δηλαδή και ο άνθρωπος ήθελε να κάνει. Να δώσει φυλάκι στον μπαμπά. Που είχε το κορίτσι του.
0: Το καταλάβαμε. Δεν θα το αντολίσουμε περισσότερο, Εύη.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι,
0: να πάρετε μια ανάσα κι εσείς. Να περάσετε
1: έτσι,
0: όμορφο.
1: Θα ναι. Έτσι απλά θα πούμε αντίο.
0: Έτσι αντίο όπως λέμε κάθε Παρασκευή.
1: Για να πάμε για Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, να πάρουμε την ανάσα μας. Έτσι αυτή την ωραία την ξεκούραση του Σαββατοκύριακου. Για να έρθουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια εμείς τη Δευτέρα όπως πάντα.
1: Αλήμωνο.
0: Έτσι, ζορίζονται τα πράγματα, σκουράνουν τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Θα μας τα πούν τη Δευτέρα εδώ οι ειδικοί.
1: Σε μένα αναφέρεσαι τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο, σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Να περάσετε υπέροχα, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς και πάλι κοντά σας Δευτέρα. Φιλιά πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα

0: Θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως, κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
5: Και 2810 34 10 19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Στον Ιδρώκη 106,9 είσαστε συντονισμένοι. Ελένη Παγκάκνη στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρεούλα το επόμενο 2ωρο. Μία μέρα που η Κρήτη, το νησί μας, μετρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία που συνεχίζει να πλήττει την Κρήτη. Δεν τελειώσαμε, έρχεται καινούριο κύμα από το μεσημέρι.

Λοιπόν, και τι είδαμε στη διάρκεια της χθεσινής μέρας? Είδαμε δρόμους πλημμυρισμένους, δρόμους με πολύ νερό, να μετατρέπονται τα νερά αυτά σε ορμητικούς χυμάρους. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και φερτά υλικά να βρίσκονται παντού, σε αυλές, σε δρόμους. Να μείνουμε τώρα στα χθεσινά και να πούμε, θα δούμε αργότερα ποια θα είναι και η εξέλιξη του καιρού για σήμερα Παρασκευή. Να πάμε στον άνθρωπο που έχασε την ζωή του χθες εδώ, ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε πάει ο άνθρωπος από προχθές το βράδυ ξημερώματα να δει στο ποιμνιοστάσιο τα ζώα του και τελικά εντοπίστηκε νεκρός.

Και αυτή ήταν και η πιο τραγική συνέπεια αυτής της κακοκαιρίας, ο θάνατος ενός ανθρώπου, ενός 79χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθινο. Ο άνδρας, όπως σας έλεγα και πριν, είχε πάει στο πυμνιοστάσιο του, πολύ κοντά από το σπίτι του, για να ταΐσει τα ζώα του. Όταν ολοκλήρωσε όμως τις εργασίες του, αυτά που ήθελε να κάνει εκεί, τις δουλειές του, η βροχόπτωση είχε ήδη γίνει πάρα πολύ έντονη. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρηγορότερα, επιχείρησε να περάσει από μία όχθη ρέματος στην άλλη. Δεν είχε αντιληφθεί μέσα στη νύχτα ότι το ρέμα είχε υπερχυλήσει και η στάθμη του νερού είχε φτάσει περίπου τα 2 μέτρα. Ο ορμητικός χήμαρος φαίνεται τον παρέσυρε σε απόσταση περίπου 800 μέτρων. Εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος άνθρωπος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα.

Έτσι, για να καταλάβουμε την ένταση της κακοκαιρίας, να σας πω ότι στα Νόγια Ερεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη, από την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη μέχρι και χθες. Είναι μια ποσότητα νερού που προσεγγίζει εκείνη που μπορεί να καταγραφεί στην Αθήνα μέσα σε ένα ολόκληρο έτος.

Ο Δήμος Μήλο Ποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκεί που από τα ρεπορτάζ μεταφέραμε χθες τα ρέματα που υπερχείλησαν, τα φερτά υλικά που βρισκόντουσαν παντού, στη γέφυρα Δισκουρίου, εκεί στα λιβάδια, σας έλεγα για το ζευγάρι που εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο όταν ο δρόμος υποχώρησε από την δύναμη του χυμάρου. Το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και κατέληξε στην Κήτη. Δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την προεσβεστική και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Η υπερχείλιση του ποταμού στα Ζωνιανά χθες από νωρίς το πρωί είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και ο οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του, λασπόνερα και φερτά υλικά παντού, σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Λοιπόν, η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Για σήμερα περιμένουμε και πάλι τοπικές καταιγίδες σε ολόκληρο το νησί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το απόγευμα όμως και μετά. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης, τα φαινόμενα από το απόγευμα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 18 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμούς μας δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο Ηράκλειο. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 6 έως 7 μποφόρ. Μιλάμε για ρηπές που μπορούν να φτάσουν τα 80 με χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε και σήμερα όλοι μας προσεκτικοί. Η κακοκαιρία ήταν πολύ έντονη. Πηγαίνοντας προς τα πίσω, έχουμε χρόνια να ζήσουμε ένα τέτοιο Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη με αυτό το δυνατό έτσι φαινόμενο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι υποδομές, έργα απλά δεν υπάρχουν.

0: Πάλι.
1: Η ώρα είναι 9:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Βοήθεια κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 9.30 εδώ είμαστε. Τώρα είχαμε μείνει στα έργα και στις υποδομές, τα όσα είδαμε τα τελευταία 24 ώρα, με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία στο νησί μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειάζονται νέες παρεμβάσεις, καινούργια έργα. Στο Ηράκλειο πάντα προκαλεί έτσι ανησυχία ο Γιώφυρος, ο ποταμός, στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη, Γιώφυρο, Φοινικιά, Μαλάδες. Τα νερά έφτασαν σε σπίτια και επιχειρήσεις για ακόμα μια φορά. Ο δρόμος από τις Μαλάδες προς το Δρακουλιάρη και τη Φοινικιά έκλεισε. Αρχές και πολιτική προστασία έθεσαν ως προτεραιότητα την αποτροπή μιας επανάληψης φωνικών πλημμυρών που έχουν σημαδέψει στο παρελθόν την περιοχή. Στα 1937, 19 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους όταν ο Γιώφυρος παρέσυρε τα πλήθυνα σπίτια προσφυγικού καταβλισμού. Και στα 1968 σημειώθηκε ακόμα μια πολύ νεκρή πλημμύρα με 3 ανθρώπους, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 80 άλλοι 4 πνίγηκαν σε σπίτια και υπόγεια πολυκατοικιών μετά από νέα υπερχείληση. Η περιφέρεια προχωρά σε τακτικούς καθαρισμούς του ποταμού, αλλά φτάνει αυτό, μάλλον δεν φτάνει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στη χώρα μας, στον κόσμο. Στο Λαύριο μπούκαρε με Βαριοπούλα ένας 32χρονος σε πολυκατοικία, μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της. Υπήρχαν 5 καταγγελίες από τη γυναίκα και panic button. Στα πρωτοσέλιδα είναι και τα όσα έγιναν στο νησί μας. Καμπανάκι διαβάζω για νέα κακοκαιρία. Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι στα 9 μποφόρα από το απόγευμα, αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. Fly Dubai, νέα πλάνα έρχονται στο φως από το χάος στην πτήση μετά την επίθεση στον κυβερνήτη. Ακόμα παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τα κίνητρα του δράστη, το όπλο που χρησιμοποίησε και πώς ο ίδιος τραυματίστηκε. Σε άλλους τίτλους, χάος από τις διαδηλώσεις στην Γαλλία, έγιναν πολλά επεισόδια εκεί. Και εδώ στην Ελλάδα και πάλι πολλές έτσι αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Θεομπέκτη, τον είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πειρά από τον Άδωνη αλλά και από τον Πολάκη.

Λοιπόν, χάος επικρατεί στη Γαλλία από διαδηλώσεις μαθητών που έχουν συνοδευτεί από δεκάδες έτσι προσαγωγές. Σε άλλο, έχει προκαλέσει και ένα βίντεο από επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό. Το περιστατικό αυτό εκτελήθηκε στα προάστια του Παρισιού, όπου η γυναίκα αστυνομικός για άγνωστο λόγο βρέθηκε μόνη της κοντά στους διαδηλωτές, οι οποίοι άρχισαν να την καταδιώκουν. Στη συνέχεια, ένας από τους διαδηλωτές της βάζει τρικλοποδιά, με συνέπεια εκείνη να πέσει στο έδαφος.

Οι μαθητικές τώρα αυτές διαδηλώσεις στη Γαλλία έχουν πάρει μια βίαιη τροπή με την κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρό να κάνει λόγο για αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν και σχεδόν 2.000 προσαγωγές, 7 μήνες όλα αυτά πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν.

0: έρθω πάλι να...
1: Οι μαθητές του Λυκείου λοιπόν στη Γαλλία διαμαρτύρονται για τα ωράρια, για την έλλειψη καθηγητών, αλλά και για ερυπωμένες εγκαταστάσεις. Να πούμε ότι αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας εξαπλώνεται και στους νέους. Από τις 21 του Σεπτέμβρη έχει επεκταθεί και στα πανεπιστήμια.

Ξεκινήσαμε με τα προβλήματα της Κρήτης σήμερα στην εκπομπή σχέση με την κακοκαιρία. Να σας πω και ποιοι γιορτάζουν σήμερα: Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα. Χρόνια πολλά και είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στο info@1069.gr, στο τηλέφωνο μας 2813-33500, και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα μπορείτε να ενημερωθείτε και από το site του σταθμού μας www.1069.gr.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο τώρα, στον εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 36χρονη γυναίκα που συνελήφθη από τους αστυνομικούς με τις κατηγορίες της συκοφαντικής δυσφήμισης, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της παραβίασης νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται να βρίσκεται πίσω από την υπόθεση που λέγαμε και χθες με στόχο άλλη γυναίκα. Τι έκανε? Τοποθέτησε φάκελο με υβριστικό περιεχόμενο και ήταν ουσιαστικά μια δημόσια έτσι διαπόμπευση για μια άλλη γυναίκα. Πάντως η ίδια λένε πληροφορίες ότι αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν ήταν εκείνη που τοποθέτησε τους φακέλους στα αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν βρει και έχουν κατασχέσει ρούχα αλλά και αντικείμενα μετά από έρευνα που έκαναν, τα οποία, όπως λένε, ταυτοποιήθηκαν απόλυτα με αυτά που φορούσε στη διάρκεια των πράξεών της.

Τα συγκεκριμένα τώρα φυλάδια έντυπα εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητα σε σημεία και του Μασταμπά αλλά και της Θερίσου εδώ στην πόλη μας. Στα έντυπα φέρεται να είχαν δημοσιοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας προσωπικά της στοιχεία, μεταξύ αυτών η διεύθυνση κατοικίας της, ο αριθμός του κινητού της τηλεφώνου, υπήρχε και φωτογραφία της.

Πάμε μέχρι τον Όλυμπο τώρα. Εκεί 5 ανήλικοι ηλικίας 17 ετών ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία τα ξημερώματα και ενώ φιλοξενούνταν σε καταφύγιο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στις αρχές για την αεροδιοκομιδή τους στο νοσοκομείο. Τα παιδιά ιδιωτικού σχολείου βρέθηκαν στο καταφύγιο του Ολύμπου στα πλαίσια σχολικής εκδρομής. Σταδιακά ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία, πιθανότατα αποτροφική δηλητηρίαση. Είναι...

Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια αντιδράσεις τόσο από πολιτικούς του αντιπάλους όσο και από πρώην συντρόφους του, έτσι προκάλεσε η επίσκεψη του επικεφαλής λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο Άγιον Όρος. Ο πρώην πρωθυπουργός 12 χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη βρέθηκε ξανά λοιπόν στην Αθωνική Πολιτεία, αυτή τη φορά με τη νέα του ιδιότητα.

Είχαμε μείνει λοιπόν στην επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς στην Αθωνική Πολιτεία. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν βρέθηκε εκεί, έκανε και σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλο αυτό πάντως πυροδότησε μια έτσι σειρά από αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών ακούστηκαν και γράφτηκαν καυστικά σχόλια από τον Υπουργό Υγείας, από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, τον Παύλο Πολάκη.

Γιάθε, λέει, η καταδήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως. Ο Άτιμος έγραψε στο λογαριασμό του στο έξω Άδωνης Γεωργιάδης. Εχμηρό ήταν το σχόλιο και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πήγε, λέει, να ψάλει ο Τσίπρας, διερωτήθηκε έτσι με ειρηνικό τόνο σε συνέντευξη της νωρίτερα στον Sky και πρόσθετε ότι η κοινωνία έχει, λέει, αρκετούς θεομπαίχτες, υποστεί, δεν χρειάζεται άλλον ένα. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, και εκείνος σε σχετική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε ότι έμαθε, λέει, για την επίσκεψη του Άγιο Όρος. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Αναφερόμενος στον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, τον Δημήτρη Λινό, ο οποίος συνόδευσε τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο Παύλος Πολάκης τα έγραψε αυτά.

Λοιπόν, λίγο πριν από τις 10:30 θα ακούσουμε το τραγούδι Αλκοόλ Δυνατό από τον Χρήστο Δάντη. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε με μια έρευνα, έχει να κάνει με τη διατροφή και την υγεία μας. Είναι κάποια κοινά τρόφιμα που συνδέονται με πρόωρο θάνατο. Η έρευνα έγινε σε σχεδόν 9 εκατομμύρια ανθρώπους και εκρούει τον κόδωνα του κινδύνου.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ λίγο μετά τις 10.30, υδρογείος 106,9 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε και στην έρευνα που σας έλεγα νωρίτερα για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Ακόμα και μία μικρή αύξηση στην καθημερινή κατανάλωσή τους μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία μας. Μία μεγάλη λοιπόν νέα έρευνα, η οποία συγκέντρωσε δεδομένα από σχεδόν 9 εκατομμύρια ανθρώπους, φέρνει ξανά στο προσκήνιο αυτά τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και τη σχέση τους με προβλήματα υγείας, όπως είναι ο καρκίνος, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, αλλά και εν γέννη με τον πρόωρο θάνατο. Ερευνητική ομάδα από την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Νότια Κορέα και την Ινδία, μελετώντας στοιχεία από Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία, διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα εμφάνιζαν υψηλότερο κίνδυνο για μια σειρά παθήσεων που μικραίνουν το προσδόκιμο ζωής.

Ποια είναι λοιπόν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που περιέχουν χημικά συντηρητικά, γαλακτοποιητές, υδρογονωμένα έλαια, γλυκαντικά όπως είναι το σιρόπι καλαμποκιού για παράδειγμα που είναι υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη, αλλά και τεχνητές, χρωστικές και αρωματικές ύλες. Είναι για συστατικά που σίγουρα δεν έχουμε στις κουζίνες μας, μπαίνουν στο πλαίσιο, προστίθενται στα προϊόντα στο πλαίσιο της εκτεταμένης βιομηχανικής επεξεργασίας. Στην κατηγορία αυτών των τροφίμων περιλαμβάνονται τα αναψυκτικά, τα προσκευασμένα σνακ, μιλάμε για πατατάκια, μπισκότα, κράκερ, καραμέλες, συσκευασμένα μείγματα για μακαρόνια, κατεψυγμένα και έτοιμα γεύματα, αλαντικά, αποξηραμένα κρέατα και hot dog.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της μελέτης για την διατροφή, για τα συγκεκριμένα τρόφιμα, τα υπερεπεξεργασμένα, η επιστημονική ομάδα διερεύνησε επίσης αν υπάρχουν μεταβολές στην κατανάλωση αυτών των τροφίμων και συνδέονται και με αλλαγές στον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων. Για κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια την ημέρα από αυτά τα τρόφιμα διαπιστώθηκε σε σχέση με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγιακών συμβαμάτων, 11% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου, θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, αλλά και μεταβολικού συνδρόμου ή διαβήτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμα ότι κάθε αύξηση κατά 10% στην ενεργειακή πρόσληψη από αυτά τα τρόφιμα συνδέεται με 16% υψηλότερο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου ή και διαβήτη, όπως έλεγα προηγουμένως, γιατί για πολλούς ανθρώπους αυτά τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των θερμίδων που καταναλώνουν καθημερινά.

Πάμε και λίγο αθλητικά. Η Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδος δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδία στην Τούμπα. Πήρε την ισοπαλία με 2-2 στην τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του δεύτερου ομίλου, έχοντας μπροστά ένα πρώτο τελικό με τη Γερμανία. Η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Εθνικής Ποδοσφαίρου της Ελλάδος με την Ολλανδία, επικράτησε με τη σειρά της με 2-0 της Σερβίας για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη League A του Nations League και να φτάσει στους 4 βαθμούς. Thank you.

Πάμε και στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Σχολίασε τον τρόπο που ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague από τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Με buzzer beater τρίποντο του Κάρ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Virtus. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να τονίζει ότι το σουτ του Αμερικανού γκάρ των Ιταλών ήταν, λέει, δύσκολο αλλά αμαρκάριστο.

Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Παρασκευή λοιπόν 2 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Είπαμε τα δύσκολα είναι μπροστά μας, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους, για τον καιρό, την κακοκαιρία και τις καταιγίδες που περιμένουν οι μετεωρολόγοι για το νησί μας. Να είμαστε προσεκτικοί. Ακολουθούμε τις οδηγίες που δημοσιεύονται κατά περιόδους. Για ό,τι χρειαστεί θα πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί, και αν τα πράγματα ζορίσουν, ας περιορίσουμε και εμείς τις μετακινήσεις μας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Κατέβα από την καρέκλα.
11: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
10: Φοβάμαι.
11: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
10: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
11: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
13: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
12: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
13: Παγκρίτια Απολυμαντική.
12: Τηλέφωνο 2810-344-988.
11: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
14: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
15: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495
5: και 2810 341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υδρόγειος 106,9.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Σοβαρέψαν τα πράγματα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλέ, εσύ μεταμορφώθηκες.
0: Είναι ο μήνας...
1: Αναγεννήθηκες.
0: Αναγεννήθηκα διότι είναι ο μήνας μου.
1: Είναι ο μήνας σου Οκτώβρης.
0: Βεβαίως.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί έχω γενέθλια.
1: Α. Τη μέρα που έχεις τα γενέθλιά σου, θα σου μιλάμε ή όχι?
0: Ναι,
1: μια χώρα, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Στα 22 δεν έχεις πρόβλημα.
1: Καθόλου, βέβαια. Μην την είτε 23, 24. Βάζεις καλοκαίρια μέσα, βάζεις και το Πάσχα.
0: Όλα.
1: Είναι όλα μετρημένα.
0: Είμαι τυπική. Εγώ από αυτό που λένε οι γυναίκες που κρύβουν την ηλικία τους δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Καλά, θα μου δώσεις την ταυτότητά σου σε λίγο.
0: Την έχω ξεχάσει.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Δεν έχω WiFi.
1: Δεν έχεις WiFi.
0: Ο Θάνος και η Μέρη. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Πάμε μουσικά. Πάμε.

2 του Οκτώβρη και μπορείτε να μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, στην πανέμορφη καταπληκτική μοναδική σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, φωτογραφίες, ιδέες, προτάσεις. Αυτά. Πάμε για τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, έχω μια είδηση να διαβάσω, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα, σκεφτόμαστε ότι τι μας συμβαίνει, γιατί σε εμάς αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο, ή και στα παιδιά μας καμιά φορά. Έχω μια είδηση η οποία είναι από τον Καναδά και μιλάει για μια οικογένεια μέρη η οποία λέει ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο γιατί τα παιδιά της από μια πώς το λένε, μια πάθηση που έχουν από γέννησή τους, και δυστυχώς την απέκτησαν και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, σιγά σιγά θα χάσουν το φως τους, και υποφάσισε η οικογένειά τους να γυρίσει όλο τον κόσμο ώστε να δημιουργήσει στα παιδιά της την εικόνες και να έχουν πάρει πράγματα πριν συμβεί αυτό, γιατί πάσχουν από μια ασθένεια των ματιών που είναι εκγενετής, σωστά το λέω,
1: ναι.
0: Στην οποία προοδευτικά θα χάσουν μέχρι κάποια στιγμή τη ζωή τους, όχι πάρα πολύ μεγάλη, σχετικά αρκετά νέοι, το φως τους. Οπότε λέει οι γονείς τους αποφάσισαν να γυρίσουν μαζί με τα παιδιά τους όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουν εικόνες, να έχουν προλάβει τα παιδιά τους να δουν όσα περισσότερα πράγματα μπορούν.
1: Ανατρίχιασα.
0: Τρομερή είδηση.
1: Ανατρίχιασα, και πραγματικά εγώ σε αυτούς τους γονείς που δυσκολεύονται έτσι με τα παιδιά τους, είτε σε αυτό είτε σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, τους βγάζω το καπέλο. Δεν υπάρχουν λόγια. Και η δύναμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε συνθήκη είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη.
0: Πραγματικά, εγώ όταν τη διάβασα αυτή την είδηση, μου είχε σηκωθεί τρίχα.
1: Εμένα μου το διάβασα τώρα και ανατρίχιασα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγουδάκι να αλλάξουμε mood και επιστρέφουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10,28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9,80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3,75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε περάσει για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θα πεις ή να διαβάσω το σκοταδόψυχο? Όχι, θα πεις.
1: Όχι, πριν διαβάσεις, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση που πραγματικά έχω προβληματιστεί στη ζωή μου.
0: Με μένα είναι η ερώτηση, για να έχει σε έχω προβληματίσει τόσο πολύ?
1: Όχι, έχω προβληματιστεί μόνη μου.
0: Α, εντάξει.
1: Κάθε φορά που με ακούω να τραγουδάω,
0: ναι,
1: νομίζω ότι χαραμίστηκα που δεν έγινα τραγουδίστρια.
0: Κοίτα, αυτό πρέπει να ρωτήσεις τους άλλους που σ' ακούνε, κατά πρώτον. Και μετά, ξέρω εγώ, αν έχεις τίποτα πορσελάνες, τίποτα που σπάνε εύκολα.
1: Να κάνω μια υψήφωνη.
0: Ναι, κάνε και μια κοντόφωνη εσύ, τι να σου πω, τι να σου πω. Ό,τι θες Μερουλά, ό,τι θες. Πάμε για ένα τραγούδι, να... θα σου βάλω ένα τραγούδι. Θα σου κλείσω το μικρόφωνο όμως για να είμαστε ασφαλείς όλοι. Έτσι, και τραγούδα όσο θες.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη που μόλις τραγουδούσε, αλλά ευτυχώς της είχα κλείσει το μικρόφωνο. Την άκουγα μόνο εγώ. Εντάξει, έβαλα κάτι τα σπίδες, έβαλα κάτι έκανα. Δηλαδή, το βόλεψα, τέλος πάντων.
1: Θα σε καταγγείλω. Είναι ραδιοφωνικό bullying.
0: Αποκλείεται.
1: Μάλλον όχι ραδιοφωνικό. Είναι bullying προσωπικότητας. Πώς να το πω, κάτσε, περίμενε. Bullying ευαίσθητων δεδομένων προσωπικότητας, τα οποία δεν αφήνεις να εξελιχθούν.
0: Τι λες τώρα, ρε Μέρη, όλο αυτό.
1: Είδες τι είπα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε ότι είναι. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μου? Καμία.
1: Κοίτα.
0: Εδώ άλλος πήρε τη φαλτσέτα και δεν θα πάθει τίποτα, ρε. Το μπουζουριάσαν, λέει, τον πιτσιρικά.
1: Αν παραμίζεις από το πεντάγραμμο, πιθανότατα να έχει συνέπειες.
0: Έφυγα από το πεντάγραμμο, ε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για μουσική.

0: Επιστροφή και είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε με Ρούλα την πρώτη ώρα.
1: Α, αφού πέρασε κιόλας.
0: Ναι, βεβαίως. Έχεις καμία παγκόσμια ημέρα ή τελείωσε εκεί, γιατί δεν τις είπες,
1: Συγγνώμη, δεν με παρακολουθείς, τη λέω.
0: Α, πάλι τις είπες.
1: Είπα, ημέρα τι να κάνω, ρε φίλε, δηλαδή είμαι συγχωρή. Και σου τραγούδισα, οι φίλοι μας είναι πάντα. Πώς το είπα, μαύρα
0: φίλια. Α, έχεις δίκιο, ρε Μερούλα. Λοιπόν, θα αφήσουμε τον κόσμο για λίγο, να πάμε για το ακριβώς και θα επιστρέψουμε.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος και Μερούλα.
1: Ναι, λοιπόν, αποφάσισα πολύ σοβαρά ότι κάθε φορά που θα νευριάζω με κάποιον θα βάζω ένα ευρώ στην άκρη. Από χθες κοντεύω να μαζέψω 17 εκατομμύρια του Τζόκερ.
0: Σοβαρά, ε! Τόσα πολλά. Μήπως εσύ έχεις το πρόβλημα και όχι οι άλλοι, γιατί τόσα πολλά, ρε παιδί μου. Πάντως, αν κάποιος τα βρει αυτά τα λεφτά, μου πέσανε εμένα χθες, έτσι, να μου τα φέρει. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ.
1: Ναι, με σένα θα ασχοληθούν άμα τα βρουν.
0: Όχι, είπα τα χάσα, παιδιά, δηλαδή όποιος τα βρει πρέπει να μου τα φέρει. Να του δώσω εγώ και κάτι.
1: Ό,τι βρίσκει και είναι βαρύ, το κρατάει στο σπίτι του.
0: Ας κρατήσει την τσάντα, ρε παιδί, να σου φέρει τα λεφτά εμένα. Ξέρεις, θα του δώσω ακόμα. Είναι δέλεα. Απ' τις δεσμίδες, τα χαρτάκια που πιάνουν τη δεσμίδα.
1: Τι χαρτάκια, τα μαρουλάκια.
0: Καλά, πάμε για τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Να σου διαβάσω και εγώ κάτι. Θα προλάβω.
1: Ναι, αφήσεις, ναι, προλαβαίνεις, αφήνω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, από την Αυστραλία είναι η είδηση και από ένα υπερφυσικό μωρό πιγκουίνους που έχει γίνει viral, λοιπόν. Είναι πασίγνωστο πια. Λέγεται πέστο, σαν τη μακαρονάδα.
1: Συγγνώμη, είναι... το πιγκουινάκι λέγεται πέστο.
0: Πέστο τον έχουν βγάλει. Ναι, τι μπορούσαν να τον βγάλουν, είναι μακαρόνια με κιμά. Πέστο τον βγάλανε, ρε Σημερούλα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Προτιμώ τα μακαρόνια με κιμά.
2: Ωραία. Αυτό τρώει το φαγητό και το δικό σου το φαγητό και το δικό μου το φαγητό. Γιατί ω συγγνωστό είμαστε και τεφαγανά και τα δύο. Λοιπόν, ο πέστο λοιπόν είναι ένας υπερφυσικός βασιλικός πιγκουίνους 9 μηνών που ζει σε ένα ενιδρίο στην Αυστραλία και ζυγίζει ήδη όσους ζυγίζουν και οι δυο του γονείς μαζί. Το τρώει το φαγητό ο μπουλούκος, κανονικά. Έχει γίνει ο απόλυτος θάρρυλος του ενιδρίου. Παρακαλώ, τι είπατε.
1: Γιατί να μην το τρώει.
2: Δεν το τρώει, ναι, αλλά ζυγίζει 23,5 κιλά όταν η μαμά του και ο μπαμπάς του ζυγίζουν από 11. Άμα τον δεις, πιο πολύ με υποπόταμο νοιάζει. Άμα τον δεις δίπλα, δες τους άλλους.
1: Συγγνώμη, δεν έχει καταργηθεί. Δεν πρέπει μάλλον να μην λέμε αν έχει παχύνει ένα παιδί ή όχι. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα.
2: Στον πιγκουίνο, μωρέ. Και μέχρι εκεί έχουμε φτάσει, μέχρι τους πιγκουίνους. Γιατί καταλαβαίνει τι λέω εγώ πιγκουίνους ή ακούει την εκπομπή.
1: Γιατί ξέρεις αν καταλαβαίνει ελληνικά ή όχι.
2: Να καταλαβαίνει, ε. Καλά. Εντάξει, Μερούλα, άντε το τερματίσαμε τώρα. Πάμε για τραγούδι.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Επιστροφή τέταρτο και τελευταίο μέρος. Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος, 2 του μήνα. Έλα Μέρη.
1: Λοιπόν, έχω να πω για ένα πράγμα που συνέβη στον Κηφισό, στο κεντρικό δρόμο της Εθνικής, νομίζω, της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι και δρόμους καθόλου, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, όπου ένας άνθρωπος με λαμψός, ναι, περπατούσε ολόγυμνος στο πεζοδρόμιο.
0: Ολόγυμνος.
1: Ολόγυμνος.
0: Τα ρούχα του τι τα έκανε.
1: Τώρα αυτό δεν το γράφει.
0: Δεν το γράφει.
1: Όχι,
0: γιατί βγήκε από τα ρούχα του, ξέρουμε.
1: Είναι άλλο δρόμο.
0: Μάστε.
1: Σαν να ήταν, λέει, σε παραλία γυμνιστών. Αλλά δεν ήταν σε παραλία γυμνιστών, ήταν σε κεντρικό δρόμο.
0: Μάστε. Εντάξει, κάτι τον βάρεσε τον άνθρωπο. Έχει κάποιο θέμα, έχει.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Κάποιο θέμα.
1: Άλλο ολόγυμνος.
0: Μάστε.
1: Δεν έσκασε.
0: Έλατε. Έλατε. Λοιπόν, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε.
2: Αμόρε!

0: Λοιπόν, να πω στους φίλους και χρήστες του Twitter. Ακούστε τώρα τι γίνεται με το Twitter. Είναι... και αυτό δεν μου αρέσει εμένα τώρα. Πας εκεί, γράφεις το μακρύ σου και το κοντό σου και βγαίνουν από κάτω και σου σχολιάζουν όλη την ώρα κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί? Κάποιοι. Τέλος πάντων. Αλλά τι γίνεται τώρα? Πες ότι τσακωθείς με κάποιον και τον μπλοκάρεις.
1: Ναι.
0: Δεν θες να βλέπει, ρε παιδί μου, τι γράφεις.
1: Μάλιστα.
0: Το Twitter δεν το επιτρέπει αυτό. Όσο και να κάνεις μπλοκ, πάλι θα βλέπει τις αναρτήσεις σου.
1: Μάλιστα. Και τι σημασία έχει? Σε ενδιαφέρει να μην μπορεί να σου γράψει εσένα. Έτσι δεν είναι? Να σου πω την αλήθεια, με το Twitter εγώ δεν τα πάω πολύ καλά. Δεν έχω, είχα κάποτε, αλλά δεν νομίζω ότι έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Λέω, δεν έχω καταλάβει και ακριβώς ποια είναι η λογική του. Δηλαδή το Twitter.
0: Η λογική του Twitter θα σου πω, όπως μου είχε πει και ένας φίλος μου, το Twitter είναι για τους έξυπνους και το Facebook είναι, λέει, για τους βλάκες. Γιατί μπαίνει εκεί πέρα ο καθένας και γράφει τις φιλοσοφίες του και άλλοι από κάτω πάνε και γράφουν φιλοσοφίες.
1: Μπούρδες, δηλαδή στο τετράγωνο, κατάλαβα.
0: Ναι, αντί να βγουν έξω να πιούν ένα καφέ να κοινωνικοποιηθούν, κοινωνικοποιούνται χωρίς έξοδα εσωτερικά του σπιτιού τους, χωρίς καφέ.
1: Α, καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε για το να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Εντάξει, πάμε για τραγούδι και σε λίγο χαιρετάμε.

0: καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Άμα σας παίρνει κάτι και κανά... καμιά βόλτα.
1: Α, τσου το βρει κανένα μπανάκι. Λέω,
0: όχι, μπανάκι, ρε, εσύ είστε τρελή.
1: Τι, να περάσει. Τι φταίνει οι άνθρωποι. Καλά, μπορεί να είσαι χειμερινό κολυμβητή.
0: Καλά, χειμερινό. Εγώ θα δέσω δύο σόμπε και θα μπω.
1: Καλά, εγώ 15.
0: Ψηλέ όμω, να μην μπαίνω εγώ στο νερό, να μπουν οι σόμπε.
1: Τη θεωρώ κρύα τη θάλασσα.
0: Α, ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Φιλιά πολλά. Να
1: τα λέμε
0: καλά.
1: Τη Δευτέρα εδώ.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα. Bye.
2: Λε πω θέλει να ξεχάσει όσα περάσαμε. Λε πω θέλει να σκοτώσει.

Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία. Πτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική.

0: Daily Couscous και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα να ξαναπούμε, γιατί δεύτερη μέρα είναι αυτή. Παρασκευή, τέλος εβδομάδας.
1: Και αρχές του μήνα. Τέλειο. Έτσι, για να το χωνέψουμε μέσα Σαββατοκύριακο. Ότι μπαίνει Οκτώβρης. Σωστό.
0: Να συμβαίνουν και αυτά, να γίνονται.
1: Ναι, Παναγίτσα, είμαι ευτυχώς.
0: Λοιπόν, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ, παρέα με την καλύτερη μουσική, παρέα με όλα τα νέα που θέλεις να ξέρεις. Φυσικά, στην παρέα μας είναι ο Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το πλικέ σου του Μασούτη, γιατί μέσα από αυτό μπορείς, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, να βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και να βρίσκεσαι. Και επίσης, έχεις ίντερνετ στο Μασούτη έχοντας το application, αλλά έχεις και πρόσβαση στο φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, να δεις τι είναι αυτό που σε συμφέρει. Πάντα σε συμφέρει ο Μασούτης, αλλά υπάρχουν και εβδομάδες που είναι ακόμα πιο φθηνός.
1: Έτσι.
0: Σε παιδί μου. Προϊόντα ειδικής ετικέτας Mr. Grand Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη είναι ένα όπλο οικονομίας και αυτά, γιατί παίρνεις την καλύτερη ποιότητα, στην καλύτερη τιμή, παίρνεις και διπλούς πόντους στη μάσκα. Τι άλλο να πω. Τρέξε σε ένα Μασούτη. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, φεύγεις σφαίρα.
1: Έφυγες.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, ολοκαίνω για τραγούδι, το ακούς εδώ.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Κωνσταντίνος Αργυρός που ετοιμάζεται να πάει στο Royal Albert Hall για δεύτερη φορά. Ναι. Βέβαια, έχει κλείσει και στη Γαλλία συναυλία στις 19 του Οκτώβρη. Γενικότερα είναι ασταμάτητος σε ό,τι αφορά ειδικά το international κομμάτι καριέρας.
1: Το πραγματικά, έχει πάει το εξωτερικό,
0: το πάει τάπα που λέμε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μιας και μιλάμε για...
1: Ακριβώς, για παγκόσμιο.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο, Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Η Έλενα Παπαρίζου είναι αυτή. Αλήθεια τώρα, εντωμεταξύ, σήμερα.
1: Το αφιέρωμα στο. Πότε είναι το αφιέρωμα στο Ιρόμουζο, ή. Ναι.
0: Πότε παίζει, έχει γυριστεί.
1: Έχει γυριστεί, το ξέρω ότι έχει γυριστεί.
0: Και έχει γίνει και το reveal που η Πάολα είναι ο τέταρτος κριτής.
1: Ναι, όντως.
0: Το επίσημο εννοώ, έχει ακουστεί.
1: Από την αρχή έχει ακουστεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά.
0: Είναι και ένα challenge να το με την Πάολα. Εσείς πότε ανοίγετε με Πάολα,
1: 23 Οκτώβρη.
0: Άρα τώρα πρέπει να ξεκινάτε κάπου εδώ κοντά στις πρόβες.
1: Ναι. Έχουμε τέλος πάντων δρόμο.
0: Έχετε δρόμο μπροστά σας.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε έναν τελικού που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 2 του Οκτώβρη. Δεν ξέρω τι πλάνα έχει για αυτό το μήνα. Είναι ένα μήνα που έχει μια αργία, έχει την 28 Οκτωβρίου. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά νομίζω είναι μισοβδόμαδα, δηλαδή δεν έχει και ιδιαίτερη.
1: Οπότε ένα μισοβδόμαδα, πόσο είναι
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Τετάρτη.
0: Μισοβδόμαδα είναι Τετάρτη. Μισοβδόμαδα είτε ήστερα είναι Τετάρτη.
1: Πω, πω. Πάει τώρα. Εντάξει, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, μα... θα μου πει και πάλι.
0: Τι
1: να. Και τρίτη να ήταν, έπαιρνε στη Δευτέρα κάπως μια άδεια, κάτι.
0: Και το τώρα... σουκού κάπως το κολούσε.
1: Ναι, τώρα...
0: Και Πέμπτη με την ίδια λογική.
1: Το Τετάρτη είναι μαχαιριά στην καρδιά. Δεν είναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να πα πουθενά.
1: Όχι, τίποτα, εδώ θα κάτσει.
0: Δύσκολο. Ναι. Φορτηγόνα, Τάσσα Θεοδωρίδου.

0: αγαπημένα μελισσάκια έλεγες.
1: Εν τω μεταξύ, έχω ακούσει για τις μέλισσες ότι τώρα πάνε να κάνουν ένα. Τώρα θα ξεκινήσουν τις εμφανίσεις τους, τέλος πάντων. Και αυτό που ουσιαστικά πάνε να κάνουν είναι ένα vibe box. Το παλιό, το καλό, το box που πηγαίναμε και ξενυχτούσαμε εμείς χρόνια πριν. Πάνε να κάνουν, λέει, κάτι τέτοιο τώρα.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Έχουν
0: δεν έχω ακούσει ποιο ήταν.
1: Ούτε εγώ καθόλου τίποτα δεν
0: είχα. Ή ακούσει κάποια στιγμή την ίδια δάμου. Δεν έχω συνεχίσει να ακούω.
1: Καθόλου. By the way, πάντως αυτό που λέγαμε για το Voice, να ξέρετε ότι αύριο είναι το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζόνα.
0: Αύριο.
1: Το Σάββατο, 3 του μηνός, ναι.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι από ό,τι άκουσα η Άννα Βύση δεν θα εμφανιστεί φέτος καθόλου. Δηλαδή, ξαναδούμε από το Σεπτέμβρη σε μαγαζί. Δεν θα είναι έτοιμο το Arena.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι το μας αποσμίωσε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Με τη συναυλία της.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Άννα Βύση, όχι γιατί.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, και επειδή ρώτησα εγώ για εσάς, γιατί με ρώταγες πότε ξεκινάει το Λόχαν, ναι. Θα ξεκινήσει τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη.
1: Πότε ξεκινάει το Λόχαν, εγώ.
0: Τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη θα ξεκινήσει.
1: Θα το πάει τελικά Παρασκευή Σάββατο ή μόνο Σάββατο.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι θα είναι Παρασκευή Σάββατο.
1: Και εγώ έτσι έχω ακούσει.
0: Αλλά και επειδή θα ανοίξουν και αργά.
1: Θα πάει. Καλά, και πέρσι πήγε πολύ.
0: Όχι, επειδή θα ανοίξουν και αργά, είναι λογικό να το καμπάλουν Παρασκευή Σάββατο.
1: Αλλά νομίζω θα πάει και μέχρι.
0: Πήγε. Και την πέρσι πήγε μέχρι Πάσχα. Οπότε λογικό. Μπράβο.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών. Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες

0: Smart Home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Daily Couscous

0: Συγκρίμα δεύτερη ώρα, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Ακούσαμε λίγο ευρετό πρόστιμο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, δυνατά, δυναμικά και φυσικά πάντα με ένα μασούτη στην παρέα μας. Ένας μασούτης που είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Ένας μασούτης που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στο δωδό περιβάλλον. Κάτι που θα το κάνουμε όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν, για να συνδράμουμε σε αυτό, για να συνεισφέρουμε σε αυτό, για να είμαστε και εμείς μέρος αυτού, θα πρέπει να πάρουμε το μαγειρικό μας λάδι, τις ηλεκτρικές μικροσυσκευές μας, την μπαταρία μας, το χαρτί και να πάμε να τα ανακυκλώσουμε, παιδιά, στους ειδικούς κάδους που θα τους βρείτε στον Μασούτη. Μασούτης, πάντα ένα κατάστημα από τα πόσα πια που έχει, που είναι όλα προσβάσιμα ακριβώς.
0: Που συγχωνεύτηκαν,
1: ακριβώς.
0: Είναι αλλού.
1: Προσβάσιμα σε όλους. Κάτι που θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένο, αλλά δεν θεωρείτε δυστυχώς ότι είναι εδώ τη χώρα. Τέλος πάντων, και φυσικά πάντα με τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας, που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, και πάντα με τα προϊόντα, ιδιωτικής ετικέτας, μαζί στο τόπο μας, βιολογικές επιλογές Μασούτη και Mr. Grant, όπως προσφέρουν και διπλάσιους πόντους στη μάσκα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Ερχόμαστε με ένα daily throwback, με τον Παναγιώτη να είναι έτοιμος.
0: Προσπαθώ να είμαι έτοιμος, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Νίκος Απέργης έρχεται, αυτά τα χείλη και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Τέλει Κουσκούς στο Facebook, τέλει και το Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, τέλει Κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα τραγούδια που θέλετε να θυμηθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2003. Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Την μουσική έχει γράψει ο Νίκος Τερζής, ενώ τους στίχους ο Νεκτάριος Τυράκης.
1: Ναι.
0: Κλέβω εκκλησία.
1: Καλά, πάμε.
0: Μια στιγμή σε είδα. Κι όμως σε ξεχώρισα. Πώς σε λένε, ρώτησα. Την αγάπη γνώρισα.
1: Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρη. Βλέπω στο κορμό σου μάτια σου, απ' τα μάτια σου. Εσύ είναι Μερκουρί. Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Τι ωραία τραγούδια βγαίνανε παιδιά τότε.
1: Τι ωραία, κύριε Μερκουρί. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Πάρα πολύ.

Σ' έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου.

0: Για κάποιο λόγο γίνανε όλα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και για κάποιο λόγο γίνονται πάντα όλα. Είδες και την. Πολύ καιρό έχει γίνει αυτό. Την που βγήκε ο Νίκος Οικονομόπουλος και μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και λέει: ο καθένας περνάει πράγματα και δεν τα καταλαβαίνετε κτλ.
1: Ναι.
0: Και όλοι με παίρνουν την επόμενη μέρα. Νομίζω την προηγούμενη Παρασκευή έγινε. Μία εβδομάδα πριν πρέπει να γίνει αυτό. Με παίρνουν όλοι το Σαββατοκύριακο και με ρωτάγανε τι έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λέω: παιδιά, δεν δουλεύω με τον Νίκο Οικονομόπουλο για να σας πω τι έχει. Δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ και τρόπο που μιλάει, που δίνει συνεντεύξεις, που είναι και κάπως καυστικός πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν μας αρέσει τα λόγια του.
0: Και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις πολλές φορές για τον τρόπο όλο αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Κοιτάμε.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Daily Couscous.

0: εκπομπή. Είναι Αντέλη Κοσκούση στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Κάνουμε τις συζητήσεις μας περί καλλιτεχνών.
0: Περί ολονών. Δηλαδή δεν παντός επιστητού, με λίγα λόγια. Να λύουμε τα πάντα.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν και συνέχεια πράγματα για τον Γιώργο Μελλονάκη.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα.
0: Βγαίνουν συνέχεια και άλλα πράγματα και άλλα και άλλα και λες.
1: Εσείς πόσα γιατροί έχουν κλείσει μέχρι στιγμής?
0: Ναι, πολλά.
1: Έχουν κλείσει γύρω στα 250 γιατρία.
0: Μπράβο.
1: Λόγω όλου αυτού που έχει γίνει.
0: Ό,τι είναι ακατάλληλο και ό,τι είναι επιβλαβές για την υγεία, να κλείνει. Ξέρεις, πολλές φορές βρεθήκαμε αντιμετώπιμοι και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, πάνω σε έναν ενθουσιασμό για κάτι, για να χάσεις γρήγορα κιλά, για να πάρεις μία. Πώς να σου πω, μία δύναμη πιο εύκολα.
1: Έτσι.
0: Για να μπορέσεις να. Ξέρεις, όλοι έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε λίγο στη μαγεία. Απλά δεν υπάρχει μαγεία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα μαγικό χάπι για κάτι, δεν υπάρχει μία μαγική ένεση για κάτι, δεν υπάρχουν όλα αυτά.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι.
0: Και στην περίπτωση που υπάρχουν, δεν ξέρεις τι κόστος μπορεί να έχουν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και δεν μιλάω οικονομικό, μιλάω και ανθρώπινο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο δικός μου δρόμος, αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Χρήστος Δάντης σε μια υπέροχη σύμπραξη.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Ολοκαίρον και τραγούδι ανοιχτή ακρόαση τον Πάνο και Άμμο. Σε άλλου μηνυμάτων για όλα αυτά που είπαμε πριν. Η αλήθεια είναι αυτή. Γενικότερα, εγώ θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί. Να τσεκάρουμε, να διπλοτσεκάρουμε. Έχουμε πλέον τα μέσα να δούμε αν κάτι ισχύει ή κάτι δεν ισχύει.
1: Συμφωνώ.
0: Και πάντα υπήρχαν άνθρωποι που προβλέπανε το μέλλον με μαγικό τρόπο, σου λέγανε πράγματα.
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ. Η ανάγκη ενός ανθρώπου. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το να χάσεις γρήγορα κιλά ή με την μακροζωία ή με το οτιδήποτε. Έχει να κάνει και στην πράξη. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύματα, ας πούμε, γιατρών, οι οποίοι τους έλεγαν ότι θα τους λύσουν σοβαρά προβλήματα. Δεν μιλάμε τώρα για την απώλεια βάρους. Μιλάμε για σοβαρά προβλήματα, ναι. Όπως τον καρκίνο, όπως το. Εγώ προσωπικά έχω δεν έχει να κάνει. Δεν θα πω θύμα, γιατί είναι γιατρός αυτός ο άνθρωπος, όντως. Αλλά έχω δώσει 1500 ευρώ για ένα αυτοάνωση το οποίο έχω προσπαθώντας να το γιατρέψω. Και ήταν η τελευταία μου, είχα πάει σε 15 γιατρούς π.χ.
0: Ναι.
1: Γιατρός, okay, αλλά ένας διαφορετικός, παιδί μου, με άλλου τύπου εξετάσεις, αίματος και όλα τα σχετικά. Θέλει μια προσοχή και μια εμπιστοσύνη και στον εαυτό μας πολλές φορές, παιδιά.
0: Σπάστε τα αυτή η αναστασία και επιστρέφουμε.

0: Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Φινάλε εβδομάδα, φινάλε εκπομπή.
1: Αυτό ήταν.
0: Έναν τελικό σκούς ήταν για τις δύο ώρες που περάσανε στην παρέα σου. Η Λένη Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί με τον Παναγιώτη Σίμω για τη Δευτέρα.
0: Έτσι, 5 του Οκτώβρη. Θα είμαστε και πάλι εδώ την ίδια ακριβώς ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί.
0: Απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.

0: σύγχρονο καφεκοπτείο,
1: μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο,
0: μονοποικιλιακών
1: specialty,
0: φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ,
1: ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις,
0: πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας,
1: αρωματικά βότανα και τσάι,
0: κρύα ροφήματα,
1: μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές
0: και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
0: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
0: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
0: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
0: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
0: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
3: like στη μουσική,
2: like στη μουσική,
3: like στη μουσική.
2: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλους μας. Θέλω χαμόγελα, αισιοδοξία. Όλα θα πάνε καλά. Με το Χριστό στην καρδιά μας όλα θα πάνε τέλεια. Ξεκινάμε και σήμερα με πολύ πολύ μουσική.

τρέχουμε παιδιά και δεν ξέρουμε γιατί τρέχουμε. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Εγώ λέω να μην τρέχουμε, όχι άγχος, όχι στρες, όλα θα πάνε καλά.

ανέβασε και ένα βίντεο Νίνο, παιδιά, κράζει κάποιους, οκ, okay, αλλά μετά το γύρισε, παιδιά, και ξεκίνησε τα παλιά του. Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Προσπαθεί να μας εμψυχώσει, προσπαθεί να εμψυχώσει τον εαυτό του, δεν ξέρουμε, παιδιά, θα δείξει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάνς άιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Υπόθεση Μαζονάκη. Εμπλέκονται, λένε, και άλλα πρόσωπα. Για να δούμε, παιδιά, τι θα γίνει. Πολύ μπλα μπλα, πολύ story. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία.

Good job, Νίκη, παιδιά. Ερμήνευσε το τραγούδι που έγραψε ο πατέρας του Γιάννης Πάριος για τον Γιώργο Μαζονάκη. Το τραγούδι είναι το «Ποτέ», το θυμάστε, έτσι. «Ποτέ, ποτέ, κακό δεν έκανα ποτέ». Τελευταία το μάθαμε αυτό το τραγούδι, παιδιά, γιατί το βάζουν συνέχεια στα social media.

τον Νίκο Καρβέλα εμφανίστηκε και ο Γιάννης Μπέζος. Τι είπε? Ότι ο Θεός είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση, η βάση της θρησκείας είναι ο φόβος. Τι πάθαν όλοι, παιδιά, τελευταία? Τι πάθαν όλοι και λένε για τις θρησκείες στην τηλεόραση, για πείτε μου.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
3: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλό 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866.

Νίκη Κάρτσονα φεύγει από την Αθήνα και επιστρέφει μόνιμα στην Καλαμάτα. Θέλει να ζήσει, λέει, στην επαρχία. Έχω πάρει χρόνια την απόφαση. Είναι ο στόχος της ζωής μου.

Ζώδια και τάκες, καλό μήνα μας εύχονται και τα ζώδια, παιδιά, για να δούμε ποιο ζώδιο θα είναι το τυχερό του μήνα. Τι καλό περιμένει το ζώδιο τον Οκτώβρη και πώς θα πάνε τα οικονομικά, για να δούμε, παιδιά.

Και στα συναισθηματικά είναι πράξεις, όχι λόγια. Λένε Ταύρος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός, Εγώκερος και Ζυγός. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πράξεις, όχι λόγια. Δεν είμαστε παιδιά πια.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάλι ζητάτε Μαζονάκη, το ξέρω τον αγαπάτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε «Φταίνε οι νύχτες».

μεταξύ του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη στις οντισιόν. Είσαι λίγο άγουρος ακόμα, του είπε πια η Μπέτη Μαγκύρα. Θα τα πήρε στο κρανίο, παιδιά, η Ηλιάδη. Πάμε παρακάτω.

και είχε σήμερα εκπομπή Like στη μουσική. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας, με τους φίλους σας. Να κάνετε ό,τι σας κάνει να χαίρεστε. Λοιπόν, μαζί πρώτο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να προσέχετε. Τα μάτια σας 400, θα το λέω συνέχεια. Οι εποχές είναι περίεργες. Φιλάκια από μένα, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας!

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
2: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Light Mode και φτάσαμε στην τελευταία πτήση της εβδομάδας, παιδιά. Είμαι η Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μουσική, ταξίδι και πολύ φρέσκο λαϊκό νέο και το καθιερωμένο Top 3. Εδώ είμαστε λοιπόν με πάρα πολύ αγαπημένες μουσικές να το απολαύσουμε. Καλή ακρόαση να ευχηθώ σε όλους. Δυναμώστε την ένταση γιατί έχετε πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι για να κάνει δυναμική είσοδο.

πες στα μάτια μου εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το Time Out δημοσίευσε τη φετινή λίστα με τις 40 πιο cool γειτονιές στον κόσμο για το 2026. Και στην τρίτη θέση, παρακαλώ πολύ, παγκοσμίως βρίσκεται ο νέος κόσμος στην Αθήνα. Πάνω από περιοχές στο Λος Άντζελες, το Τόκιο, τη Ρώμη, το Παρίσι και το Λονδίνο. Απίστευτο. Το Time Out αξιολόγησε στοιχεία όπως φαγητό, ποτό, νυχτερινή ζωή, πολιτισμό, ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ποιότητα ζωής και αίσθηση κοινότητας. Για τον νέο κόσμο ξεχωρίζει ακριβώς αυτό το περίεργο μείγμα. Παλιές γειτονιές και φούρνοι δίπλα σε καινούργια εστιατόρια, διαφορετικές κουζίνες, δημιουργικοί χώροι και φυσικά η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Κάπως έτσι μια περιοχή που για χρόνια βρισκόταν στα σκιά από το Κουκάκι και το Παγκράτη βγήκε τρίτη στον κόσμο, παιδιά. Καθόλου άσχημα δεν θα έλεγε κανείς. Μπράβο στον νέο κόσμο. Αξίζει μια επίσκεψη για όσους έρχεστε στην Αθήνα. Είναι σίγουρα μια γαστρονομική εμπειρία και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο vibe, πολύ ωραία ατμόσφαιρα ο νέος κόσμος. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία είναι. Αυτά έτσι μας αρέσουν αυτές οι πρωτιές πάρα πολύ.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Πάμε στα σημερινά μας χρόνια πολλά, γιατί σήμερα 2 Οκτωβρίου τιμούνται ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη. Γιορτάζουν λοιπόν ο Κυπριανός, η Ιουστίνη. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες, με υγεία και μια πάρα πολύ όμορφη Παρασκευή επίσης. Και γενέθλια, παιδιά, εννοείται. Χρόνια πολλά εδώ στα ζυγάκια μας. Αγαπημένος μήνας, είναι και τα δικά μου γενέθλια στις 13 του μήνα και ανυπομονώ πώς και πώς. Επίσης ανυπομονώ πώς και πώς να πατήσω το play για να φέρω στην παρέα μας το επόμενο πάρα πολύ ωραίο.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, να ξέρετε, είναι και η Διεθνής ημέρα μη βίας των Ηνωμένων Εθνών, όπως διαβάζω εδώ. Και η ημερομηνία δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Είναι η ημέρα γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος συνέδεσε μεγάλο μέρος της δημόσιας δράσης του με τη φιλοσοφία της μη βίαιης αντίστασης. Η ημέρα καθιερώθηκε επίσημα από τον ΟΗΕ το 2007 και ο στόχος της είναι αρκετά συγκεκριμένος: η διάδοση της ιδέας της μη βίας μέσα από την εκπαίδευση, την ενημέρωση, το διάλογο και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ειρήνης και ανοχής. Και ίσως αξίζει να το θυμόμαστε και σε πολύ μικρότερη κλίμακα, γιατί πολλές φορές η ένταση δεν ξεκινά από κάτι τεράστιο, ξεκινά από τον τρόπο που μιλάμε ο ένας τον άλλον, και αυτό νομίζω ότι μας βάζει σε σκέψεις. Στις σκέψεις μας, βέβαια, θα έρθει εδώ να διαλύσει και να μας απασχολήσει με κάποιο άλλο θέμα το επόμενο πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, για να το απολαύσουμε.

βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατρινού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής μας, επίσης στο Instagram. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Στείλτε μου απλώς από πού μας ακούτε και ποιο τραγούδι θέλετε να παίξει δυνατά πριν μπούμε στο Σαββατοκύριακο. Ανοίγω τα μηνυματάκια σας και συνεχίζουμε.

Οι ταξιδιωτικές συμβουλές, ξέρετε ότι πάρα πολύ μας αρέσουν εδώ στην εκπομπή, άλλωστε δεν λέγεται και τυχαία flight mode. Η μουσική κατά τα άλλα εκπομπή. Λοιπόν, travel tips σας έχω, πραγματικά κάποια στιγμή μπορεί να σας σώσει από πολύ άγχος. Ας πούμε ότι βρίσκεται μία πτήση, τυχαία να πούμε Αθήνα-Ρώμη, και μετά ξεχωριστά μία Ρώμη-Νέα Υόρκη, γιατί εκεί είναι ο τελικός προορισμός σας. Και φαίνεται φθηνότερο. Πολύ ωραία. Μόνο που αυτό συνήθως σημαίνει ότι έχετε κάνει δύο ξεχωριστές κρατήσεις και όχι μία ενιαία σύνδεση. Και αυτή είναι μία πολύ σημαντική διαφορά, γιατί αν καθυστερήσει η πρώτη πτήση και χάσατε την δεύτερη, η δεύτερη αεροπορική μπορεί να μην έχει καμία υποχρέωση να σας βάλει στην επόμενη πτήση δωρεάν. Επίσης μπορεί να χρειαστεί να πάρετε τη βαλίτσα σας, να ξανακάνετε check-in και να περάσετε ξανά από έλεγχο. Άρα, όταν βλέπετε ένα πολύ φθηνό ταξίδι που έχει αυτομεταφορά, self-transfer, μην κοιτάτε μόνο τη τιμή, κοιτάξτε πόσες ώρες έχετε ανάμεσα στις πτήσεις και τι ακριβώς συμβαίνει αν κάτι καθυστερήσει. Γιατί μερικές φορές τα 30, 40, 50 ευρώ που μπορεί να γλιτώνεις μπορούν να γίνουν πάρα πολύ ακριβά. Ειδικά όταν υπάρχει και μετακίνηση, όταν η πόλη έχει δύο αεροδρομία και υπάρχει μετακίνηση από το ένα στο άλλο. Εντάξει, εκεί λίγο περιπλέκονται τα πράγματα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν περιπλέκεται στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετρούλη.

0: το πονάει άστο.
1: Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατρινού μαζί σας και τώρα αλλάζουμε κατεύθυνση. Γιατί έχω μουσικό κουτσομπολιό. Λοιπόν, συνεργασία που δεν έχει ξαναγίνει και την περιμέναμε πώς και πώς. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Ένα τραγούδι που έτσι έχει ψιλοκυκλοφορήσει σιγά σιγά και κάνει τον δικό του χαμό. Θα σας πω τον τίτλο σε λιγάκι. Έχουμε και το flashback αλλά και τα top 3 αγαπημένα. Όλα εδώ.

φρέσκο λαϊκό νέο, παιδιά. Σας το είπα και λίγο νωρίτερα. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους. Το τραγούδι λέγεται Χάρτινες Αγάπες και κυκλοφορεί επίσημα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος Γιώργος Σαμπάνης, που είχε και τρομερό ταλέντο. Τους στίχους η Ελένη Γενατσούλια και την παραγωγή ο Χρήστος Σούμκα. Και εδώ έχει ενδιαφέρον ότι οι δυο τους, ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, δεν είναι ότι γνωρίζονται τώρα. Έχουν ήδη συνεργαστεί επί σκηνής με μεγάλη επιτυχία, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που περνούν από το live στη δισκογραφία μαζί. Και η Panic Records το περιγράφει ως ένα σύγχρονο γνήσιο λαϊκό τραγούδι γύρω από τις σχέσεις και την αγάπη στη σημερινή εποχή. Οπότε κρατήστε τίτλο «Χάρτινες Αγάπες».

0: Μετά από το καινούριο λαϊκό, θα πάμε, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, θα πάμε στο ακριβώς αντίθετο. Ωραία για μουσική αναδρομή. Σήμερα λοιπόν δεν θέλω να προσπαθήσετε να θυμηθείτε ούτε χρονολογίες ούτε τίποτα. Μιλάει το συνέστημα, όπως μιλάει κάθε φορά δηλαδή εδώ. Στο flight mode, πάμε να φτιάξουμε τις κατάλληλες εικόνες με τη βοήθεια της σημερινής μουσικής μας αναδρομής.
1: Flight mode, flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Από την Δευτέρα και έτσι μέχρι σήμερα ακούσαμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, το οποίο ήταν από την Στέλλα Καλή με τίτλο «Δεν παλεύεται», μια δυναμική μπαλάντα που έχει γράψει ο Λευτέρης Κιντάτος, κυκλοφόρησε επίσημα στις 25 Σεπτεμβρίου και έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ενδιαφέρον πριν από την... είχε μάλλον αρχίσει να δημιουργεί ενδιαφέρον πριν από την κυκλοφορία της μέσα από το ραδιόφωνο και τα social, και νομίζω ότι ο τίτλος βοήθησε πάρα πολύ, γιατί το «Δεν παλεύεται» είναι από εκείνες τις εκφράσεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σχεδόν για τα πάντα. Σήμερα λοιπόν το ακούμε για τελευταία φορά στη θέση του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας. Από Δευτέρα μάλλον κάτι καινούργιο ετοιμάζεται προς το παρόν. Στέλλα Καλή, «Δεν παλεύεται».
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Και φυσικά Παρασκευή χωρίς το top 3 στο flight mode δεν γίνεται. Έφτασε λοιπόν η στιγμή για την αντίστροφη μέτρηση αυτής της εβδομάδας. Τρεις θέσεις, τρία τραγούδια που ξεχώρισαν. Και όσο ανεβαίνουμε, πλησιάζουμε στην κορυφή. Ξεκινάμε από το νούμερο 3, συνεχίζουμε στην δεύτερη θέση και στο τέλος φτάνουμε φυσικά στο τραγούδι που κατακτά το νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Δεν χρειάζονται νομίζω άλλες συστάσεις. Δυναμώνουμε.
1: 3.

Ακούσαμε και τα top 3 μας. Λύστη η ώρα της προσγείωσης για αυτή την εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τον Οκτώβριο να μπαίνει στις ζωές μας. Μάθαμε αρκετά πράγματα και σήμερα έτσι κάναμε και το κουτσομπολιό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις. Να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Από εμένα, τη ραδιοφωνική συνοδό σας, την Λίνα Πατριανού, καλή προσγείωση θα πω. Καλό Σαββατοκύριακο, να τα περάσετε καταπληκτικά. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Είμαστε οι Μπουρμπουλίθρες, είμαστε εδώ, η καλύτερη παρέα.
0: Θέλεις να ξεκινάς ή να μην ξεκινάω εγώ?
2: Όχι,
0: γιατί
2: σε
0: βλέπω το ζώο κρατιέσαι.
1: Εγώ σε συμπληρώνω, γιατί εμείς συμπληρώνουμε ένα στον άλλον.
2: Δεν είναι πάντα τόσο ωραίο όσο να σε διακόπτει.
1: Ναι,
0: σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
2: Πάμε, ξεκίνα το, λέει Αγγελακόπουλε.
0: Να πω πάλι.
2: Ναι.
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας και χαρά σας και αέρα σε μας.
0: Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε.
2: Να κάνω και εγώ πίσω και να κάνω χωρίς νόημα ήχους.
1: Καταλαβαίνετε πάλι πως ξεκινήσαμε.
0: Κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Εννοείται ότι κοντά μας είναι και ο πολυγαπημένος μας Στάθης.
2: Ο αφροντάνσερ Στάθης Μπόγδανος είναι εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Θα είμαστε μαζί σας δύο υπέροχες ώρες. Πάμε σε μουσική.
1: Τον Τόλι δεν θα τον πεις, παιδί μου.
0: Όχι, γιατί να τον πει άλλωστε.
2: Τόλι δεν σε πρόσεξα.
0: Δεν πειράζει, Στάθη.
2: Καλά, εμένα δεν με είδες. Τον καφέ δεν τον είδες.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες εδώ μαζί σας, κοντά σας. Και τι θέλω εγώ τώρα να σας πω. Αν μας ακούτε έτσι πάρα πολύ ωραία, μας παρακολουθείτε, αλλά θέλετε και να μας δείτε, να δείτε αυτές τις υπέροχες φάτσες μας.
1: Να κάνετε το λάθος.
0: Αυτό το λάθος να το κάνετε. Πού θα μας βρείτε?
2: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Το έχετε πάει σε άλλο level.
3: Είναι η προετοιμασία για την Eurovision.
0: Έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Κάθε μέρα θέλω έτσι ένα διαφορετικό στυλ.
3: Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα βγούμε με.
0: Τι σας ταιριάζει? Λοιπόν, θα... αυτή την τρομερή παρέα θα τη βρείτε μόνο στα social media, πέρα εννοείται και από το ραδιόφωνο. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, κάντε like, comment, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Στάδε, σταμάτα να με βγάζεις φωτογραφίες.
4: Και ναι, για να τις ανεβάσουμε σελίδα.
0: Ωραία, τέλεια.
3: Έχω σκεφτεί πώς θα είναι το επόμενο, το που θα μας βρούνε Μέλανη. Το έχω σκεφτεί.
4: Κάντο και εγώ θα τα ακολουθήσω.
3: Εντάξει, όχι, όταν έρθει η ώρα.
4: Όταν έρθει η ώρα.
0: Καλά θα πάει αυτό.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Είσαστε έτοιμοι για quiz?
1: Μάλιστα, για πες μας.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Νομίζω αυτά θα είναι το αγαπημένο quiz του Στάθη.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, ποιο είναι...
2: Γιατί μου μιλάς και με είπες φίλοι?
0: Φίλοι μου όλοι, εσείς εδώ οι φίλοι.
2: Αφού είναι του Στάθη.
0: Δεν είναι μόνο του Στάθη, και τα παιδιά θα παίξουν. Ναι. Και σίγουρα
2: απλά είσαι σίγουρη θα κερδίσω.
0: Όχι, ο Βασίλης θα κερδίσει προφανώς. Αν και τώρα δίνω και κάποιους πόντους στο Τόλι, γιατί πλέον που έχει γίνει οικογενειάρχη, σίγουρα θα έχει κάποια ιδέα.
2: Τώρα θα κερδίσω εγώ για να πάρουμε το 0,2 από τα στοιχήματα.
0: Ποιο είναι το πιο ανθεκτικό λάδι στο τηγάνι?
1: Το πιο ανθεκτικό.
0: Λάθος.
2: Τι εννοεί? Σογέλαιο.
1: Περίμενε. Τι εννοεί το πιο ανθεκτικό?
2: Ότι μπορεί να κάνει πολλά τηγανίσματα.
1: Αυτό ότι μπορεί. Το φινικέλαιο. Ξέρω.
0: Λάθος.
2: Το αγουρέλαιο.
0: Το ελαιόλαδο.
2: Ήταν τόσο εύκολο.
1: Ήταν τόσο εύκολο.
2: Εγώ ήθελα από όλα τα υπόλοιπα. Και λέω δεν ξέρω άλλο σε έλαιο.
0: Λοιπόν, όταν φτιάχνει ριζότο, τι από τα παρακάτω πρέπει να έχει οπωσδήποτε?
2: Ρύζι.
0: Ζωμό, νερό ή μανιτάρια?
3: Ζωμό.
2: Ρύζι.
0: Ζωμό.
1: Ζωμός.
0: Ζωμός.
2: Ζωμό από τι?
0: Ζωμό. Ζωμό. Είτε λαχανικών, είτε κρεατικών, ό,τι θέλεις μπορεί να είναι.
2: Ιδέα δεν έχω.
0: Πάμε.
2: Να σου πω, το ριζότο τι είναι?
0: Αχ, Στάθη.
2: Το λαστιασμένο πιλάφι δεν είναι?
0: Όχι πιλάφι, με ρύζι φτιάχνεται.
2: Το πιλάφι τι είναι?
0: Το πιλάφι είναι μακαρόνι. Το πιλάφι είναι το μικρό το μακαρονάκι.
2: Όχι.
1: Το πιλάφι δεν είναι
0: μακαρονάκι. Το πιλάφι είναι το ρύζι. Το
1: πιλάφι είναι ρύζι.
2: Το μικρό μακαρόνι που λες εσύ πρέπει να είναι αυτό
0: το,
2: που...
0: Πώς λέγεται?
3: Το ριζότο έχει άλλη...
0: Έχει άλλη κατηγορία ρύζιου.
2: Βρε άντε που δεν ξέρεις τι είναι και μου τη λες κιόλας.
1: Έχεις κι άλλες ερωτήσεις?
0: Έχω κι άλλες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε.

0: τίποτα.
1: Και συνεχίζουμε. Τόλι, σε θέλω συγκεντρωμένο.
2: Έλα, το έχω.
1: Τι γίνεται όταν προσθέσεις σαλάτι στο νερό που θέλεις να βράσεις?
2: Αχ, το ξέρω αυτό.
3: Γίνεται αλατισμένο νερό βραστό.
1: Όχι.
0: Βράζει πιο γρήγορα.
1: Όχι.
3: Περίμενε να ρωτήσω κάτι. Έχω δει τη μαμά μου που όταν φτιάχνει μακαρόνια βράζει το νερό,
2: ναι,
3: μετά ρίχνει αλάτι,
1: ναι,
3: και μετά βάζει τα μακαρόνια.
1: Σωστά.
3: Είναι, εγώ νόμιζα ότι είναι για να πάρουν γεύση τα μακαρόνια.
2: Κι εγώ γι' αυτό νομίζω.
1: Ναι, ναι, αλλά τι γίνεται στο νερό? Τι δράση έχει το αλάτι στο νερό? Καθυστερεί το βράσιμο, παιδιά. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε ο Βασίλης. Αν δεν έχει βράσει το νερό και εσύ βάλεις αλάτι μέσα στο νερό, καθυστερεί το βρασμό του.
2: Και το κάνεις αυτό για κάποιο σκοπό?
1: Όχι, άρα δεν το κάνεις. Είναι λάθος.
2: Μελανή, πες μας ότι αυτό είναι λάθος.
1: Είναι λάθος. Δεν πρέπει να βάζετε αλάτι μέσα στο νερό πριν βράσει. Πρώτα πρέπει να πάρει τη βράση και μετά βάζουμε το αλάτι.
2: Αυτό πήγα να πω κι εγώ.
3: Αυτό πήγα να πω κι εγώ.
2: Πήγα να πω ότι όλα τα χρόνια ήξερα ότι με το που βάλεις το νερό, ότι ρίχνεις αλάτι.
3: Ναι, και εγώ έτσι.
2: Και κάποια στιγμή διάβασα ότι θα πρέπει να μην βάζεις αλάτι μέσα στο νερό. Απλά δε, αλλά δεν ήξερα για ποιο
1: πολύ
2: λόγο.
1: Τώρα έμαθες.
2: Δεν διάβασα
3: παρακάτω, βγήκα από την τουαλέτα.
1: Τώρα έμαθες.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
11: Και 2810-341019.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: με πονέσεις.
1: Πάμε κάτι ακόμα πιο ωραίο. Για να πήξει μια μαρμελάδα, ειδικά στα θέση που φτιάχνεις μαρμελάδα.
2: Για να πήξει μια μαρμελάδα.
1: Τι χρειάζεται να προσθέσουμε? Λίγο. Έλα, σου έχω τρεις επιλογές.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Μήλο,
2: multiple choice.
1: Μήλο, σίκο ή μπανάνα.
2: Μπανάνα.
1: Λάθος. Μήλο. Ιδιαίτερα με είναι λίγο τριμμένο.
2: Ναι.
1: Πίζει πάρα πολύ γρήγορα η μαρμελάδα.
2: Περίμενε,
1: για όλες τις νοικοκυρές που μας ακούνε.
2: Αν φτιάξεις δηλαδή μαρμελάδα μήλο.
1: Ναι.
2: Πάλι βάζεις μήλο ή πίζει έτσι κι αλλιώς από μόνη
1: της. Αν φτιάξεις μαρμελάδα σίκο, μαρμελάδα φράουλα, πρέπει να βάλεις λίγο μήλο τριμμένο.
3: Και αυτό σφίγγει δηλαδή.
1: Ναι, ψαρωτικό.
3: Ναι, είναι μαγιά μεγάλη.
2: Μπράβο,
3: αυτή,
2: Μέλανη.
1: Τι μαθαίνετε σήμερα?
3: Μέλανη,
2: να
3: σήμερα.
2: Σου πω, άμα θέλω να πήξει το ριζότο, βάζω και εκεί μήλο.
1: Γενικά, μάλιστα.
2: Θέλω να ρωτήσω,
1: και πες μας τα αποτελέσματα.
2: Θέλω να ρωτήσω αν το μήλο ενεργεί σαν πικτικό.
1: Πικτικό.
3: Άμα είναι έτσι, θα το βάζουμε και στις πληγές.
2: Που αποχτύπησα, βάλε λίγο μήλο πάνω.

0: Σας έχω τρομερό νέο.
1: Τι?
0: Νέο. Κάτι που διάβασα.
1: Α. Μπορεί να είναι και πριν.
0: Μπορεί να είναι και
1: παλιό.
0: Οδηγήσαν στο Εδόλιο μία 80χρονη.
1: Ναι.
0: Της έκανε μήνυση μία φιλοζωική.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν είχε κόψει τα νύχια από το γάιδαρό της.
1: Τι? Δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς έκανα αυτή... και εγώ.
2: Λίγο, περίμενε.
1: Η γυναίκα αυτή είχε δηλαδή στο σπίτι.
0: Ήτανε 80 χρονών μία γιαγιά, είχε ένα γαϊδουράκο. Τον αγαπούσε προφανώς, τον είχε από πάντα.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά βουλιουκλάκι φωνάζει από πίσω, Ντέι. Και τις έκανε, πήγανε εκδρομή στο χωριό που ήταν από μια φιλοζωική κάποιοι. Την είδαν με το γαϊδουράκο που δεν είχε κομμένα νύχια.
1: Ναι.
0: Και τις κάνανε μήνυση και ένα χρόνο μετά πήγε στο δικαστήριο.
2: Και τελικά.
1: Καταδικάστηκε δηλαδή.
0: Τελικά αθωώθηκε.
2: Προφανώς.
1: Ναι,
0: και τις είχαν πάρει το γάιδαρο και τις τον δώσανε μετά πίσω.
1: Δηλαδή όσο
2: κράτησε.
0: Η ερώτησή μου είναι, οπλές δεν έχει ο γάιδαρος όπως έχουν τα άλογα?
1: Ναι.
0: Πού είναι τα νύχια?
1: Α, αυτό είναι το ερώτημά σου.
0: Αυτό ναι. Ήθελα εγώ να ρωτήσω.
1: Ναι. Μήπως λέγοντας νύχια αναφέρονται γενικώ στις οπλές?
0: Δεν ξέρω, γιατί είχα διαβάσει κάτι άλλα άρθρα ότι θεωρούν βασανισμό των ζώων να βάζουν να σκαρφώνουν τα πέταλα κάτω από τις οπλές. Ότι πονάνε.
2: Α.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το
0: ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω. Βασίλη.
1: Ούτε εσύ ξέρεις, Βασίλη.
2: Άμα δεν το ξέρει, παιδιά, και ο Βασίλης.
0: Μόνο τα αγαπητά μας ακροατήλια μπορεί να μας ρίξουν φως.
1: Εγώ ξέρω ότι ουσιαστικά το πέταλο χρησιμοποιείται για να μην έχει πρόβλημα το άλογο ή οποιοδήποτε ζώο.
2: Ναι,
1: δηλαδή.
2: Δεν πονάει το ζώο όταν του βάζουν το πέταλο.
1: Όχι, γιατί αυτό η οπλή δεν είναι.
0: Το καρφώνε στην οπλή, αλλά η οπλή νομίζω ότι δεν έχει μέσα νεύρα.
1: Δεν έχει νεύρα για να πονέσει, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Καλά, μπορεί να λέμε
2: όπως
0: και την άλλη.
2: Όπως κάνουμε εμείς σκουλαρίκι δηλαδή, που δεν το.
0: Καλά, εγώ ναι, πονάω στο σκουλαρίκι. Τι εννοείς, δεν πονάμε.
2: Γιατί έχεις κάνει?
0: Έχω λιποθυμίσει όλες τις τρύπες που έχω. Μέλανη. Από την τυφλή Μέλανη, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: έχω την πιο άχρηστη πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι είναι παντελώς άχρηστη, αλλά, αλλά είναι και λίγο τρομακτική.
1: Oh. Για να
0: τώρα να δεις τι λέει εδώ πέρα. Η πιο μεγάλη μαύρη τρύπα του γνωστού σε όλους μας σύμπαντος έχει εντοπιστεί στον αστερισμό της Παρθένου. Εντάξει, το έχουμε μέχρι εδώ.
2: Και Παρθένου,
1: ναι, σίγουρα. Μήπως δεν είναι σωστή η πληροφορία σου.
0: Που σημαίνει ότι είναι 54 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά μας.
2: Ναι,
0: το έχουμε.
2: Όχι,
0: ναι.
2: Πού να το έχουμε.
0: Η μάζα της ισούται με τη μάζα 50 δισεκατομμυρίων ήλιον.
2: Καλά μου είναι.
0: Που τι σημαίνει αυτό?
2: Δεν έχω καν εικόνα. Δεν μπορώ να το φτιάξω στο μυαλό μου τι είναι αυτό που λες.
0: Που αυτό σημαίνει ότι αν πάρει μπρος μπορεί να μας στείλει όλους εκεί που δεν πιάνει το ούτε το Interstellar.
2: Δεν πιάνει το Wi-Fi.
0: Θα χαθούμε, μπορούμε να χαθούμε στη μαύρη τρύπα. Να είμαστε ένα τίποτα.
2: Αυτό πάντα δεν ίσχυε.
0: Ότι είσαι ένα τίποτα.
2: Πάντα δεν ίσχυε ότι μπορεί να χαθούμε σε μια μαύρη τρύπα.
0: Έτσι νιώθεις.
2: Νιώθω ένα τίποτα μετά από αυτό που είμαι.
0: Είμαι ο Στάθης Μπόγδελος και νιώθω ένα τίποτα. Απίστευτο.

ώρα είναι 9:30. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: κάποιος μπορεί να μας πει τι είναι η απόσταση των 9 εκατομμυρίων ετών φωτός και η μάζα 77 ηλίων.
1: Παραπάνω είπε.
2: Καταρχάς είναι 54 εκατομμύρια, αλλά εγώ νομίζω ότι σημαίνει ότι αν κάτι πεις, αν γίνει κάτι τώρα και θα γίνει σε 54 εκατομμύρια χρόνια.
0: Λοιπόν, σου έχω και εγώ ένα τέτοιο.
2: Είναι τη φωτός μακριά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι.
0: Καλά, Μέλανη, δεν έχεις ιδέα.
1: Ναι, οκ, παρακάτω.
0: Να ξέρετε, οι δεινόσαυροι έχουν ζήσει πάνω σε αυτή τη γη 100. Γιατί γελάτε?
1: Ναι, ο TRX.
2: Ο γνωστός δεινόσαυρος TRX του φίλου μας του Τόλι.
0: Ότι ο άνθρωπος σε σχέση με το δεινόσαυρο ζει πάνω στη γη 0,1%.
1: Είστε ηλίθιοι και οι δύο, δηλαδή. Τι σας έχει πιάσει με αυτές τις μετρήσεις?
2: Λέει, οι δεινόσαυροι έζησαν στη γη για 150 εκατομμύρια χρόνια. Εμείς ζούμε περίπου το 0,1% αυτού του διαστήματος.
0: Μέλανη, ας το γίνει, το μόνο μαζί μου θα μιλάς. Θα σου δίνω εγώ τέτοιες πληροφορίες.
1: Ο Στάδης γράφει τα άρθρα.
0: Δικά μου άρθρα είναι.
2: Λοιπόν, και αν θέλετε να δείτε και περισσότερα τέτοια άρθρα που θα τα δημοσιεύσει ο φίλος μας ο Στάθης, θα τα βρείτε και θα μας βρείτε στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας ή Μπουρμπουλήθρες στο Instagram.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Τελεία.
1: Επιστρέψαμε μπουρμπουλή θροπαρέα και είμαστε εδώ κοντά σας λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Για να μην ξεχνιόμαστε, πού θα μας βρείτε?
2: Πού θα...

0: Εγώ θα φύγω. Αυτά όταν υπογράφαμε τα συμβόλαια δεν μου τα είχατε πει. Δεν ήμουν προετοιμασμένη.
1: Πού θα μας βρουν.
0: Αχ, αγαπητοί υποκρατές, μόνο να ξέρατε. Μόνο να ξέρατε τι περνάω. Δώστε μου έτσι λίγη βοήθεια και λίγη στήριξη, παρακαλώ, μπαίνοντας στα social media και στέλνοντας σε μένα προσωπικά μηνύματα στήριξης στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όσο ακόμα θα υπάρχουμε, γιατί παίζεται αν θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία.
2: Διαλύεται το γκρουπ της Μέλλον Τζαμπά για σόλο καριέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος.
1: Γιατί δεν είπες με αυτά και με αυτά.
0: Αυτό θα λέτε εσείς.
2: Με αυτά και με εκείνα.
0: Με αυτά και με εκείνα.
2: Με τούτα και με τα άλλα.
0: Ξέρουμε ότι στεναχωριέστε και εμείς το ίδιο, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
1: 2 ώρες ήταν κοντά σας η υπέροχη, μοναδική, καταπληκτική Μέλανη Μιλένοβα.
2: 2 ώρες ήταν κοντά σας ο ένας και μοναδικός στο αρκουδάκι της καρδιάς σας, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά από την παρέα μας θα μπορούσε να λείπει ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και να μένει να πούμε.
0: Τι!

γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Γεια σας, είμαι η Ρένα Μόρφη.
1: Και εγώ είμαι η Μαριτίνα. Και ακούτε το νέο μας τραγούδι στη Τζίτα.
0: Ανεβάστε λοιπόν την ένταση
1: και μείνετε μαζί μας στη Τζίτα.

σαν μεγάλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός, σε ένα σύστημα ζω που με θέλει διαρκώς να κοιμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Κίνηση.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.